0: ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Well, when I was young and they used to teach me to play music like this here. 1, 2, 3, 4 and...

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

Χριστούγεννα συνήθως. Και έβγαιναν αργά στις γειτονιές, στους δρόμους και

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8:30.
1: Καλή σας, 2 δολάρες, με ακούτε?

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Most of the victims are civilians.

Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκ. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
3: Σαν το νερό δεν έχει.
4: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκε και συνεθλίβει από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν βρίσκονται ένα βήμα πριν από μία συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή η υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Στο μεταξύ, νέα ένταση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που φέρονται να στόχευαν εμπορικά πλοία. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα $87 το βαρέλι. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των περιοδιών ανά την Ελλάδα και ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην Ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για την διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Στον Ανακρίτη οδηγείται αύριο ο 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ στο Χαλάνδρι. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τρεις επιβάτες αστικού λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Άνω Λιώσια λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Την εξόντωση του αρχηγού της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μίας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε μέσω Truth Social σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο καιρός.
3: Ίσχυρες βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα.
0: Ντάι Ντάι που ελέη και η Σακύρα τραγούδησε στο Μουντιάλ. Πάμε, πάμε.
1: Φοβερή Σακύρα.
0: Ήταν η Σακύρα.
1: Μπορεί να ήταν κάποια άλλη.
0: Έτσι γράφανε στα social media ότι δεν είναι η Σακύρα, είναι μια σωσία τη και αρχίζανε εκεί τα καρέ. Αν έχει αυτή το ένα λακκουβάκι που έχει πάνω από το δεξί τη φρύδι, άρα είναι αυτή. Άλλοι λέγανε όχι, δεν είναι. Ένα χαμό πάλι.
1: Νομίζω ήταν η Σακύρα. Είναι προφανέ. Ποιο τραγουδάει αυτό το τραγούδι σαν τη Σακύρα?
0: Μόνο η Σακύρα.
1: Και ο Έλλον Μάσκ θα τραγουδάει Die Die σίγουρα, γιατί από χθες είναι.
0: Εγώ έχω ζαλιστεί, να ξέρεις, με αυτή την είδηση.
1: Πόσα χρήματα έχει? Πόσα εκατομμύρια δολάρια?
0: 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
1: Ναι, πόσα εκατομμύρια είναι το 1 τρισεκατομμύριο?
0: Εγώ λέω να σου το πω για να καταλάβουν.
1: Πόσα
0: σε...
1: μηδενικά έχει?
0: Άπειρα.
1: Το 1 εκατομμύριο έχει 6 μηδενικά. Το 1 δισεκατομμύριο έχει 9 μηδενικά. Το 1 τρισεκατομμύριο δηλαδή μπορεί να έχει 12 μηδενικά.
0: Λοιπόν, αν μπορούσε να μετρήσει τα χρήματά του σε χαρτονομίσματα του 1 δολαρίου, 1 κάθε δευτερόλεπτο, χωρίς να κοιμάται ή να ξεκουραστεί, θα ήθελε 31.700 χρόνια για να ολοκληρώσει την καταμέτρηση. Αν τώρα αυτά τα χαρτονομίσματα τα έβαζε το ένα πάνω στο άλλο, αυτός ο πύργος που θα σχηματιζόταν θα ήταν ύψος άνω των 109.000 χιλιόμετρων. Δηλαδή θα ξεπερνούσε κατά πολύ την τροχιά του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, καλύπτοντας περισσότερο από το 1/4 της απόστασης μέχρι τη Σελήνη. Σε καψά.
1: Johnny Five. Many dollars. Το ότι κάνεις τέτοιους συλλογισμούς για τα λεφτά των άλλων, πραγματικά με ξεπερνά.
0: Εδώ θα μπορούσε να αγοράσει ολόκληρο το Σικάγο ή το Χιούστον.
1: Μπήκες χθες στη Wall Street που μπήκε η μετοχή τη SpaceX στα 135 δολάρια και έφτασε στα 160, και ενδοσυνεδριακά που λένε και οι οικονομικοί συντάκτες είχε φτάσει μέχρι τα 180 δολάρια.
0: Το φαντάζεσαι αυτό, το μπορείς να το διανοηθείς?
1: Δηλαδή σκέψου, αν είχες βάλει 135 εκατομμύρια δολάρια στη SpaceX χθες, στο κλείσιμο της συνεδρίασης είσαι πλουσιότερη κατά 25 εκατομμύρια, θα είχαν γίνει 160.
0: Πελούσια, και επειδή είπαμε, ξεκινήσαμε και λίγο αθλητικά, θα μπορούσε να αγοράσει και τις 32 ομάδες του Αμερικανικού ποδοσφαίρου.
1: Το NFL εννοείς?
0: Ναι.
1: Το NBA πόσες?
0: Αυτό δεν το έχω μετρήσει. Έρχεσαι σαν διάβαστη. Τόσοι υπολογισμού σου έκανα.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8. Να πούμε και μια καλημέρα στη φίλη Αγγελική που λέει: τουλάχιστον έχετε καλή εισαγωγή και σας ακούω. Την ευχαριστούμε για το μήνυμά της. Όσοι θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, μπορείτε στο Earth News Radio, στο Viber ατελώς, στον Don Drew στο Instagram και στη σελίδα μας στο Facebook, Radar Earth News. Είναι η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων και ο Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια. Ντόνα, τι άλλο?
0: Λοιπόν, τι άλλο, επειδή είπαμε για Μουντιάλ και διεξάγεται μάλλον μία από τις κύριε που δεν μπορώ να το πω.
1: Ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο λοιπόν που γίνεται σε 3 χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά.
0: Κάποιος με μάτιασε. Σήμερα δεν πάμε πολύ καλά. Εσύ ρίχνεις τον καφέ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω το σαρδάμ. Κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, και όλα αυτά γίνονται σε μία περίοδο που έχει έντονο, όπως έχουμε πει, το γεωπολιτικό υπόβαθρο. Γιατί...
1: Ποιο γεωπολιτικό υπόβαθρο?
0: Χθες
1: ο Τραμπ είπε για χιλιοστή φορά ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν. Πρέπει να το έχουμε ακούσει τουλάχιστον 1000 φορές από τον Απρίλιο. 1001, δεν θυμάμαι καλά. 999, κάπου τόσες φορές το έχει πει. Περιμένουμε, γιατί είπε και ο Αραχτσή ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
0: Ξυπνάμε με συμφωνία, κοιμόμαστε με πόλεμο. Τελικά πού βρισκόμαστε?
1: Θα πω αυτό το ωραίο που λένε οι Εκκλέζοι: ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
0: Ποιες είναι οι λεπτομέρειες?
1: Πολλές λεπτομέρειες που δεν μπορώ να τις αποκαλύψω τώρα, γιατί θα χρειαστούν πολλές ώρες. Οι διαπραγματεύσεις είναι εντατικές. Σου λέει ότι συζητούν μέσω των Καταριανών, σου λέει ότι συζητούν μέσω των Πακιστανών. Μιλάνε οι Πακιστανοί και οι Καταριανοί με τους Ιρανούς. Μετά τηλεφωνούν στους Αμερικανούς, δηλαδή στον Βίτκοφ και στον Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ. Τα λένε, τα συμφωνούν. Τα καταλαβαίνει κάτι άλλο ο Τραμπ. Μετά γυρίζουν πίσω, πρέπει να το πούν στο Μοτστάμπα Χαμενεϊ ή κάποιον που λένε ότι είναι ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ, γιατί 3 μήνες δεν ξέρουμε αν ο ορθόδοξος ηγέτης του Ιράν είναι πραγματικό πρόσωπο ή δεν είναι, δεν έχει εμφανιστεί και πώς να εμφανιστεί αφού την πρώτη μέρα του πολέμου ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες με το θάνατο του πατέρα του. Οπότε σου λέει άστο καλύτερα, γιατί και με το που θα εμφανιστώ θα ξέρουν που είμαι και αν είμαι, πού να είμαι και είναι στο Ιράν, δεν είναι στο Ιράν, ποιος ξέρει. Αλλά περιμένουμε να τελειώσει ο πόλεμος, γιατί γίνονται χίλια μύρια. Για παράδειγμα, προχθές πήγαν να βγουν 3 ινδικά πλοία από το Ορμούζ, χτυπήθηκαν αυτά τα 3 πλοία, 3 Ινδοί ναύτες νεκροί, 3 οικογένειες στην Ινδία που κλαίνε. Τα πλήγματα αυτά, τα πυρά στα ινδικά πλοία ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας θέλει να διαμαρτυρηθεί στους Αμερικανούς. Ένας μήλος, μια κατάσταση πολύ περίπλοκη. Την ίδια στιγμή αυτό έρχεται διηλυσμένο και αφού έχει περάσει από χίλια πράγματα σε εμάς, ως ακρίβεια στα καύσιμα, στα τρόφιμα, σε μια σειρά από άλλα προϊόντα, ακρίβεια παντού.
0: Ακρίβεια παντού. Έρχεται και το στεγαστικό μαζί, γιατί βάλε και το νίκιο, βάλε και όλα αυτά που είπε, την ενέργεια.
1: Όταν λες βάλε το νίκιο, εννοείς να το καταβάλεις, αυτό εννοείς κατέβαλε. Όταν λες βάλε το
0: βάλε.
1: Νίκιο.
0: Ναι, και αυτό. Λοιπόν, και είχαμε και μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Καθότι είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα στη Σύνδο, ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Τίμο.
2: Καλημέρα Αντώνα, καλημέρα Μάκη από την Θεσσαλονίκη. Πραγματικά τραγωδία στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί. Μια 56χρονη πήγε για δουλειά, πήγε να βγάλει μεροκάματο και έχασε την ζωή της στις 7.30 το πρωί. Το χέρι της σφινώθηκε σε βιομηχανικό πλυντήριο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ουσιαστικά τη ρούστησαν οι δύο μεγάλοι τροχοί του βιομηχανικού πλυντηρίου μέχρι και τον ώμο. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, 9 άνδρες πυροσβεστικοί και 3 οχήματα έφτασαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν. Ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά. Στο σημείο έφτασε και η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, παρέλαβε την άτυχη 56χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο βρίσκονται ήδη οι αστυνομικές δυνάμεις και έχει ξεκινήσει ήδη η έρευνα για το τραγικό αυτό περιστατικό. Έχουν ξεκινήσει να δώσουν εξηγήσεις τόσο ο ιδιοκτήτης των μηχανικών πλυντηρίων, όσο και τεχνικός ασφαλείας. Ενώ έχει επανδυνώσει και η επιθεώρηση εργασίας.
1: Τίμο, σε ευχαριστούμε. Είναι φρικτές οι συνθήκες αυτού του δυστυχήματος. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της 56χρονης και ελπίζουμε το ταχύτερο δυνατόν να διασαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη και η γυναίκα που πήγε για δουλειά πρωί του Σαββάτου δυστυχώς δεν θα γυρίσει ποτέ στο σπίτι της και στην οικογένειά της. Ο Τίμος Φακαλής από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, άσχημα πράγματα, δύσκολα πράγματα. Πολλά θέματα. Για παράδειγμα, έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση για τα πολιτικά. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θα γίνουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο οι εκλογές ή θα πάμε προς το τέλος της τετραετίας κανονικά λίγους μήνες μετά, Μάρτιο, Απρίλιο. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προεκλογική αντιπαράθεση τόσο οξύς τόνους. Θα πάει κάπου αυτό το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θέλει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να ανέβει παραπάνω γιατί οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν τέταρτο κόμμα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πάει για τη δεύτερη θέση. Το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού διεκδικεί ακόμη και την τρίτη θέση και διαμαρτύρεται για μια εκδήλωση που είχαν να κάνουν χθες στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ότι το ΠΑΣΟΚ και μετά η Νέα Δημοκρατία, οι δικηγόροι δηλαδή που πρόσκυνται στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, δεν επέτρεψαν να γίνει αυτή η εκδήλωση. Τα άλλα μικρότερα κόμματα παλεύουν να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε αν θα κατέβει ως ανεξάρτητο κόμμα ή θα γίνει κάτι με Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ για να φτιάξουν ένα νέο κόμμα σαν τον παλιό συνασπισμό και να κατέβουν.
0: Αυτά είναι από την ομπρέλα του Ελλάς και, του κόμματος Ελλάς και δεν ξέρουμε και τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, αν τελικά θα προχωρήσει και εκείνο στη δημιουργία κόμματος και πότε θα γίνει και αυτό. Και όλα αυτά βέβαια μένουν να αποτυπωθούν και στις νέες δημοσκοπήσεις, να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο. Πάντως ο Πρωθυπουργός είπε δεν χρειάζεται Μάκιο, καλύτερα ένα φουτεράκι.
1: Αυτό σημαίνει Μάρτιο-Απρίλιο, αλλά να ρωτήσουμε τον Υφυπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, αν μπορεί να μας επιβεβαιώσει την ημερομηνία των εκλογών για Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Δεν μπορώ να είμαι 100% βέβαιος, αυτή είναι η απόφαση που θα λάβει ο Πρωθυπουργός. Αλλά να σας
0: βεβαιώ. Άρα να τα κρατήσουμε όλα στην ντουλάπα μας.
3: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα γίνει το Μάρτιο.
1: Μάρτιο, λοιπόν.
3: Που είναι μια λογική ημερομηνία, είναι και δεν είναι κοντά στο Πάσχα, και που είναι ό,τι πρέπει, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε και για τις Ευρωπαϊκή Προεδρία. Ξέρετε, αναλαμβάνει μια πολύ δύσκολη Προεδρία η Ελλάδα στις 1η Ιουλίου και χρειάζεται χρόνο για να έχουμε μια αποτελεσματική κυβέρνηση όπως έχουμε τώρα.
1: Θα το μεταφέρω όπως το συζητούσαμε χθες στο γραφείο. Μα ενδιαφέρονται οι Έλληνες πολίτες ή οι πολίτες οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας για την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Για παράδειγμα, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, θα ξέρουν ότι αυτή την περίοδο την αναλασσόμενη εξάμηνη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ασκεί η Κυπριακή Δημοκρατία?
3: Όχι, ο απλός πολίτης δεν ασχολείται με αυτό. Όμως μια υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να ασχολείται και πρέπει να είναι αποτελεσματική, γιατί αυτή είναι η διεθνής εικόνα της χώρας. Και ταυτόχρονα περιμένουμε πολλά από αυτή την Προεδρία, η οποία όχι μόνο θα αυξήσει το γόητρο της Ελλάδος, αλλά θα της επιτρέψει να παίξει και ένα πιο ουσιαστικό διπλωματικό ρόλο γενικότερα.
1: Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο που η Ελλάδα είναι ένα από τα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναρωτιέμαι πόσοι από τους

0: ένας απλός πολίτης, ίσως όχι. Στην πράξη όμως έχει, και θα σας εξηγήσω γιατί, διότι το να συμμετέχεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εκεί είχαμε λάβει και μια σοβαρή πρωτοβουλία για την προστασία από γενοκτονίες διαφόρων λαών σε όλο τον κόσμο, ας πούμε στο Σουδάν, που πήραμε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών της ελληνικής κυβέρνησης. Πήραμε μια σημαντική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί εμείς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και από την ανθρωπιστική τους πλευρά. Ενισχύσαμε το γόητρο και το κύριο της Ελλάδος, η οποία σήμερα διπλωματικά πρέπει να σας πω ότι είναι μια από τις ισχυρότερες χώρες, αν όχι μόνο της Ευρώπης, του κόσμου ολόκληρου. Και αυτό έχει επιπτώσεις και σε γενικότερα συμφέροντα, σε Ελλάδος εθνικά συμφέροντα. Όταν μια χώρα με διεθνές γόητρο, με ισχυρή διπλωματική θέση, μπορεί καλύτερα να αντιμετωπίσει όποιους κινδύνους και απειλές έχει στην εξωτερική της πολιτική.
1: Εξηγήστε μας, κύριε Λοβέρδο, γιατί η Ελλάδα, όπως λέτε, είναι μία από τις ισχυρότερες χώρες στον πλανήτη διπλωματικά αυτή την περίοδο.
0: Ναι, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το έχουν αποδείξει και οι ιδιαίτερα στενή συνεργασία με τη Γαλλία αλλά και με τη Γερμανία. Είναι μια χώρα που ακούγεται παντού στην Ευρώπη, ταυτόχρονα με την συνεργασία 3+1 Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και με την κατασκευή του κάθετου διαδρόμου έχει ενισχύσει πολύ τον διπλωματικό της ρόλο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει αποκτήσει ισχυρές προσβάσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία. Έχει ιδανικές σχέσεις με την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή και έχει προχωρήσει και στον διάδρομο αυτόν που καλύπτει από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ινδία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια διεθνή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική η οποία της επιτρέπει να συνομιλεί ως ίσως προς ίσον με πολλές από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου.
1: Με τη γειτονική χώρα την Τουρκία, γιατί είχαμε αυτή την εβδομάδα μια στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης συνάντηση του Υπουργού των Εξωτερικών του κ. Γιώργου Κεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Με τη γειτονική χώρα δεν τα πάμε πολύ καλά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι έτοιμοι να κάνουν αυτό το φημολογούμενο, να το πω, προετοιμαζόμενο, εικαζόμενο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, με την οποία διεκδικούν κυριαρχικά δικαιώματα σε ζώνες που η Ελλάδα θεωρεί ότι έχει όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και κυριαρχία.
0: Μόνο ότι δεν γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου και πώς δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ή να το κρίνουμε από τώρα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω και το έχει πει κατ' επανάληψη και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα δεν δέχεται ποτέ τελεσμένα. Ο νόμος αυτός, αν είναι από τη φημολογία που ακούμε, γιατί δεν έχουμε το οριστικό κείμενο, προχωρήσει σε κάτι τέτοιο που δεν έχει γίνει ακόμα, το περιμένουμε. Κάθε μέρα μας βγαίνουν και μας λένε έρχεται και ακόμα δεν το έχουμε δει.
1: Δηλαδή τους ρωτάτε, κύριε Υπουργέ, και σας απαντούν ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο?
0: Όχι, η Ελλάδα, όπως ξέρετε, κρατάει ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, απόδειξη και η νέα επαφή που είχε, ουσιαστική επαφή του κύριου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν στη Σόφια, και στην οποία ετέθησαν σαφέστατα οι θέσεις της Ελλάδας, οι οποίες είναι σαφείς και αποφασιστικές. Δεν δεχόμαστε.
1: Σωστά, αλλά έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και τι απάντησαν οι Τούρκοι.
0: Δεν δεχόμαστε τους νόμους οι οποίοι δεν είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και εμείς ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα βρίσκεται πάντα αντίθετα, όπως και η διεθνής κοινότητα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος, εάν όντως έρθει με τον τρόπο με τον οποίο λέγεται, φυσικά και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Δηλαδή, για να το πούμε απλά για να μπορεί να το κατανοήσει ένας απλός πολίτης. Αν εγώ βγάλω ένα νόμο και πω η σελήνη ανήκει στην Ελλάδα, μπορεί να το βγάλεις ένα νόμο και να λες ό,τι θες. Ποιος θα το αναγνωρίσει, ποιος θα το πιστέψει, ποιος θα το αποδεχτεί. Αυτά κινούνται στη σφαίρα του φαντασιακού και δεν έχουν καμία επίπτωση στις διεθνείς σχέσεις και στο διεθνές δικαίωμα.
1: Πάντως, κύριε Υπουργέ, κάποιος θα αναρωτηθεί, εδώ έχουμε συζητήσεις με την Τουρκία έπειτα από την προσπάθεια να

0: στείλουν μερικές χιλιάδες μετανάστες μέσω του Εύρου στην Ελλάδα, την αποτυχημένη προσπάθεια αυτή του καθεστώτος Ερντογάν, έπειτα από την προσπάθεια να αμφισβητήσουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με την περίπτωση αυτές των ερευνών του ορού της ΡΕΗ στο Καστελόριζο το 2020, έπειτα από όλα αυτά η Ελλάδα είχε ισχυροποιηθεί, είχε απαντήσει. Μετά ακολούθησε η συμφωνία των Αθηνών μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν και τα λεγόμενα ήρεμα νερά. Σε αυτό το διάστημα που διπλωματικά εσείς και οι συναδελφοί σας συζητούσατε με τους Τούρκους ομολόγους σας, έγινε κάτι, στράβωσε κάτι και αποφάσισε ο Ερντογάν να κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Είναι κάτι που δεν ξέρουμε.
1: Εάν κάτι στράβωσε, δεν στράβωσε από τη δική μας πλευρά. Εμείς ενισχύσαμε ακόμα περισσότερο την εξωτερική διπλωματική και αμυντική θέση της χώρας. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει ένα γιγαντιαίο αμυντικό σχεδιασμό, ο οποίος την έχει καταστήσει, την έχει θωρακίσει. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή μια από τις ισχυρότερες στρατιωτικά χώρες της ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ενισχύσει την άμυνα των νησιών μας. Στείλαμε την αμυντική βοήθεια που χρειαζόταν η Κύπρος όταν αντιμετώπισε απειλή. Όλα αυτά έχουν ενισχύσει. Έχουμε προμηθευτεί τα Ραφάλ, τα οποία έχουν, η Ελλάδα σήμερα έχει υπεροπλία στον αέρα και στη θάλασσα με τις φρεγάτες Μπελαράν, η οποία έχει έρθει πρώτη από τις θέσεις μέχρι στιγμής, από τις υπόλοιπες στο επόμενο διάστημα. Και ταυτόχρονα αμυντικά είμαστε θωρακισμένοι, αλλά διπλωματικά είμαστε ακόμα πιο ενισχυμένοι χάρη σε αυτή τη συνεργασία 3+1, συν τον κάθετο διάδρομο ο οποίος έχει φέρει πολύ κοντά την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως επίσης είδατε το πόσο σημαντικό ρόλο και τι εκνευρισμό προκαλεί στους
0: και στους Τούρκους για αυτό που ετοιμάζουν για τη Γαλάζια Πατρίδα. Εμείς τι λέμε? Ότι δεν μας... Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτές οι γεωτρήσεις πραγματικά, αλλά είναι κάτι που θα το δούμε στα 10-15 επόμενα χρόνια εφόσον προχωρήσουν καλά οι διερευνητικές.
1: Το αποτέλεσμα είναι πολιτικά όμως και διπλωματικά η θέση μας έχει ήδη ενισχυθεί. Οικονομικά θα το δούμε πράγματι μετά από χρόνια, αλλά πολιτικά.
0: Απλώς αναρωτιέμαι, ο χειρισμός ο δικός μας τώρα ποιος είναι? Λέμε ότι και να το φέρουν οι Τούρκοι αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Αλλά την ίδια στιγμή λέμε ότι θα αυξήσει την ένταση. Άρα επί της ουσίας.
1: Όταν δίνεις μια τέτοια συμπεριφορά, μπορεί να αυξηθεί ένταση. Αλλά είμαστε έτοιμοι επί του πεδίου να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Πάντα. Σε οποιαδήποτε.
0: Έχει προσφερθεί κάποια χώρα συμμαχική να πει στους
1: Τούρκους? Αλλά και δεν απειλείται από κανένα, κύριε Πολάτ.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποια άλλη χώρα συμμαχική από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή περιφερειακά έχει προσφερθεί να πει στην Τουρκία πάρε πίσω αυτό το πράγμα, δεν είναι χρήσιμο, δεν είναι υποβοηθητικό, συνεχίστε τις συνομιλίες?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω και μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει ενημερώσει πάντα και ενημερώνει πάντα τους εταίρους μας, τους συνάχους μας, τους φίλους μας για όλα όσα συμβαίνουν και κυρίως για ό,τι αφορά την τυχόν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είμαστε έτοιμοι, εμείς δεν χρειαζόμαστε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή επί του πεδίου από οποιονδήποτε και αν προέρχεται μόνοι μας. Από εκεί και πέρα ενισχύουμε τις διπλωματικές και στρατηγικές μας συνεργασίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Για αυτή τη συνομιλία, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο Υφυπουργός των Εξωτερικών, και τον ευχαριστούμε.

0: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Ήσαν σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 10. Air News Radio 105,8. Για να διαβάζουμε φυσικά και τα δικά σας μηνύματα που μας έχετε στείλει εδώ στο Viber. Ο Λάμπρος με την πολύ ωραία φωτογραφία, τι είναι, Μαργαρίτα?
1: Δεν είναι Μαργαρίτα.
0: Τι είναι?
1: Είναι ένα πολύ ωραίο λουλούδι, ένα πολύ απλό λουλούδι.
0: Ναι,
1: είναι από
0: Μαργαρίτα.
1: Αυτά που φυτρώνουν και στο δάσος.
0: Κίτρινο.
1: Ναι, είναι ένα. Μοιάζει λίγο με τα Σπάρτα, αλλά δεν είναι Σπάρτο. Ναι. Είναι ένα. Πάρα πολύ. Από αυτά τα αυτοφυή λουλούδια, νομίζω, που βλέπεις πολλές φορές όταν θα κάνεις την πεζοπορία. Ίσως σήμερα, επειδή έπεσε λίγο η θερμοκρασία και είχαμε και τις μπόρες αυτές τις καλοκαιρινές, είναι ακόμη πιο ωραία μία βόλτα στο βουνό πρωινή. Μπορείτε να βάλετε στα ακουστικά από το Air Techo ή από το Air News Radio να ακούσετε εδώ τους 105,8 την εκπομπή και όλες τις εκπομπές και να κάνετε τον περίπατό σας.
0: Να έχετε και μια ομπρέλα σε περίπτωση που βρέξει και να μυρίσετε έτσι και λίγο τη φύση. Και ξέρεις, όταν έχει ήδη ρίξει κάποιες ψυχάλες που μυρίζει έτσι το έδαφος, το χώμα, αυτό την πολύ ωραία μυρωδιά.
1: Καλημέρα στον κύριο Σπύρο, μάλλον θύμωσε τώρα. Τι λες? Κάτι λέει για τη συνέντευξη με τον υφυπουργό εξωτερικών, τον Γιάννη Λοβέρδο. Ευχαριστούμε, κύριε Σπύρο.
0: Όχι, απλά έχει βαριά φωνή, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και ο Γιάννης, την καλημέρα μας υπενθυμίζει 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας που θα συμμετέχει και το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, Ήθη, Έθιμα και Παραδόσεις και η μοναδική Γουρνοπούλα μας περιμένει.
1: Τι γιορτάζουν όμως? Είναι πανηγύρι Γουρνοπούλας ή κάτι άλλο? Είναι κάποια θρησκευτική γιορτή?
0: Ναι, είναι γιορτή που κάνει το σχολείο, ναι. Ή κάνουν εκεί στο χωριό που μαζεύονται.
1: Καλημέρα και στην Οντέσα, μάλλον είναι κάποιο τρόλ από ό,τι καταλαβαίνω ή κάτι. Ή είναι από αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για να μας να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να σου υποκλέψει κωδικούς. Κάτι τέτοιο μπορεί.
0: Θα μπορούσε. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Λοιπόν, πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας. Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί στα της Μέσης Ανατολής. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εβδομάδα, όπως και τον προηγούμενο καιρό, έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν έρθει σε συμφωνία. Τώρα, σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε? Όντως θα υπάρξει συμφωνία?
2: Φαίνεται ότι είμαστε κοντά, βεβαίως αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν μπορείς εύκολα να αποκωδικοποιήσεις τις δημόσιες τοποθετήσεις πια του Προέδρου Τραμπ, αλλά ούτε και της Τεχεράνης. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά, αν λάβουμε υπόψη μας την τελευταία δήλωση ή τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου και από την άλλη μεριά του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, μάλλον είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Διαφωνούν βεβαίως ως προς το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Αυτά που διαραίουν δύο πλευρές δεν συναντιόνται απόλυτα μεταξύ τους, αλλά θα δούμε. Πάντως δικαιολογείται μια λιγότερη απεσιοδοξία από ό,τι τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Κύριε Φαντή, έχετε προλάβει με όλες σας τις υποχρεώσεις να δείτε καθόλου παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου? Για παράδειγμα, είδατε τον πρώτο αγώνα, το Μεξικό με την Νότια Αφρική?
2: Είδα το δεύτερο ημίχρονο, κύριε Πολάτο.
1: Τέλεια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στο 82ο λεπτό είναι ο Βραζιλιάνος διαιτητής, ο Σαμπάιο, ο οποίος δείχνει την κόκκινη κάρτα στον παίχτη της South Africa. Και μέσω του συστήματος με τα ηχεία σε όλο το γήπεδο, ακούει όλο το γήπεδο και όλος ο πλανήτης τον Βραζιλιάνο να μιλάει κάποια αγγλικά όπως νομίζαμε και να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Ούτε οι παίχτες ούτε κανείς, μέχρι που κάποια στιγμή καταλαβαίνει τις δύο τελευταίες λέξεις Red Card και βγάζει την κόκκινη κάρτα και το δείχνει στον αμυντικό της Νότιας Αφρικής, ο οποίος αποβάλλεται. Μήπως είναι κάτι αντίστοιχο αυτό που βλέπουμε με τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς? Μήπως ζουν και αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρος σε δεσαϊκού, με έναν τρόπο να το πω?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, τι να σας πω, εγώ έχω ξαναδηλώσει με μια άλλη ευκαιρία ότι πολλές φορές σηκώνω τα χέρια ψηλά, έτσι, αντιλαμβάνομαι τώρα για να...
1: Μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά, ναι.
2: Λίγο πιο σοβαρά. Όχι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Λοιπόν, αλλά κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση, ευτυχώς, η οποία παρά το τι γινόταν στο Λίβανο, παρά τις αψιμαχίες τις περιοδικές αψιμαχίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τις σκληρές δηλώσεις περί αφανισμού του ενός ή του άλλου, αυτή η διαδικασία συνεχιζόταν. Και έχουμε φτάσει κάπου, από ό,τι φαίνεται, σε μια συμφωνία πλαίσιο. Νομίζω ότι εκεί είμαστε. Νομίζω ότι αυτοί που διαπραγματεύονταν, εν πάση περιπτώσει, διαπραγματεύονταν σοβαρά. Το τι έβγαινε προς τα έξω, αυτό ήταν πια, εσείς είσαστε πολύ έμπειροι και δημοσιογράφοι, οπότε μπορείτε να μου πείτε αν έχετε ξαναζήσει κάτι τέτοιο.
0: Μπορούμε να μιλάμε για νικητές και χαμένους, αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι και αρχικός στόχος του Ντόναλντ Τραμπ ήταν να αλλάξει το καθεστώς. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει αυτή η βιασύνη να ουσιαστικά τερματίσει τον πόλεμο με φόντο και όλα στις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Εάν υπάρχει μια συμφωνία στην οποία μάλλον θα δεσμεύεται το Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τότε μπορούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να ισχυριστούν ότι σε κάποιο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό νίκησαν. Αν αυτός ήταν ο στόχος. Ο στόχος ήταν να ανασταλεί, να σταματήσει, να αναγκαστεί το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αν αυτό συμβεί, και αυτό θα το δούμε βεβαίως σε βάθος χρόνου, γιατί υποπτεύομαι βάσιμα ότι η οποιαδήποτε συμφωνία τώρα δεν πρόκειται να περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει μάλλον έναν οδικό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση. Αν φτάσουμε εκεί, τότε ναι, όλος αυτός ο πόλεμος, δηλαδή ο αεροπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, τότε θα έχει στεφθεί με επιτυχία. Την ίδια στιγμή βεβαίως, το γεγονός ότι το καθεστώς στο Ιράν παραμένει άθικτο και ενδεχομένως το ίδιο, αν όχι περισσότερο ισχυρό, γιατί ο πόλεμος έδωσε μια ευκαιρία να ξεκαθαριστεί το τοπίο από οποιοσδήποτε φωνές αντίδραση στο εσωτερικό. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, ότι έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι από το καθεστώς. Τότε και η επιβίωση του καθεστώτος, δηλαδή του αμυνόμενου σε αυτή την περίπτωση, είναι και αυτή μια νίκη. Άρα μπορούν και οι δύο να ισχυριστούν ότι επικράτησαν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Το αφήγημα που θα διαμορφωθεί θα είναι αυτό. Επαναλαμβάνω, στην περίπτωση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών, το κρίσιμο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Ναι, γιατί το Ισραήλ, επειδή αναφερθήκατε, δεν συμμετέχει. Έχει διαχωρίσει τις θέσεις του από τις διμερείς διαπραγματεύσεις.
2: Δεν ξέρω αν έχει διαχωρίσει θέσεις του. Νομίζω ότι υπάρχει μια συνεννόηση άτυπη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελαβίβ ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Πρώτα απ' όλα γιατί το Ιράν δεν θα δεχόταν ποτέ να συνομιλήσει με το Ισραήλ, ένα είναι αυτό, και δεύτερον γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί το Ισραήλ δεν μπορεί να επιβάλλει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πώς θα λήξει αυτός ο πόλεμος, και αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και δεν πρόκειται να υπονομεύσει περαιτέρω τη στρατηγική σχέση Ηνωμένων
1: Πολιτείων. Να μας βοηθήσετε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον. Έχουμε τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και όλη αυτή την εβδομάδα τα διεθνή μέσα έγραφαν ότι ξεπέρασε σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε αυτό τον πόλεμο ή τον μη πόλεμο ή την κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ και το Ιράν. Ποια είναι τα μηνύματα που θα πάρει μια χώρα επιτιθέμενη, μια χώρα που είναι έτοιμη ακόμη και να πάρει τα όπλα για να διεκδικήσει κάτι από μια άλλη χώρα? Τι εκπέμπεται από αυτούς τους δύο πολέμους προς τη διεθνή κοινή γνώμη για το μέλλον?
2: Είναι μια εύλογη ερώτηση. Δηλαδή, από τη στιγμή που παραβιάζεται, εν πάση περιπτώσει, η διεθνής νομιμότητα, η διεθνής τάξη με αυτόν τον τρόπο, μπορεί όλοι να νιώθουν, όλα τα κράτη ή κάποια κράτη να νιώθουν αρκετά χειραφετημένα, έτσι ώστε να υιοθετήσουν παρόμοιες συμπεριφορές. Η ιστορία δείχνει το εξής όμως, ότι αυτό είναι ένα προνόμιο των πολύ ισχυρών, πολύ μεγάλων δυνάμεων. Δεν είναι όλες οι χώρες έτοιμες να εμπλακούν σε επιθετικούς πολέμους για να αλλάξουν τα σύνορα. Θα δούμε τέτοιες συμπεριφορές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ακόμα και αν δεν είχαμε την Ουκρανία, ακόμα και αν δεν είχαμε αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, δεν θα σταματούσαν οι πόλεμοι. Τώρα, εάν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, κοιτάξτε, ιστορικά αυτό έχει ξανασυμβεί και δυστυχώς θα ξανασυμβεί. Δεν είναι ότι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θέτουν ένα παράδειγμα προς τους άλλους. Μπορούν και το κάνουν. Οι περισσότεροι, ευτυχώς, και οι περισσότερες χώρες δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Εκτίμηση για το εικαζόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα από την Τουρκία, την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα από την Τουρκία, έχετε, κύριε καθηγητά, με βάση αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα?
2: Νομίζω ότι θα είναι ένας νόμος πλαίσιο. Και όλο ένα και περισσότερο πείθομαι ότι θα είναι κάτι που θα προσομοιάζει τον δικό μας, αυτό που έχουμε μάθει να αποκαλούμε νόμο Μανιάτη.
1: Θαλάσσιο αγροταξικό σχεδιασμό.
2: Κάπως έτσι. Και για τα περισσότερα ζητήματα θα εξουσιοδοτεί το πρόεδρος. Αλλά νομίζω ότι εκεί δεν περιμένω, θα είναι μεγάλη έκπληξη, ομολογώ, παρά τις διαρροές στον τουρκικό τύπο, ότι θα διεκδικούνται πια 152 ή 52 ή 252 νησιά και βραχονησίδες και νησίδες. Νομίζω ότι θα τίθεται ενδεχομένως και πάλι το αμφισβητούμενο κατά την Τουρκία καθεστώς. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο θα επαναλαμβάνει την πάγια θέση για τις γκρίζες ζώνες.
1: Και μόνο όμως ότι θέλουν και θα έχουν αποτυπώσει σε ένα εσωτερικό δίκαιο, αλλά θα έχουν θεσμοθετήσει την αμφισβήτηση με βάση τον 25ο μεσημερινό.
2: Είναι κρίσιμο, αλλά στο πεδίο δεν αλλάζει κάτι. Ναι. Πρέπει να σκεφτούμε ότι η Τουρκία, και αυτό βεβαίως πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας, ένιωσε κάποια στιγμή ότι δεν είχε άλλο τρόπο να αντιδράσει στις ελληνικές πρωτοβουλίες. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει υιοθετήσει το δίκαιο της θάλασσας, άρα δεν μπορεί να παραδεχτεί, να αποδεχτεί το πλαίσιο που προσφέρει το διεθνές δίκαιο για να καλύψει το υποτιθέμενο κενό στην εσωτερική της νομοθεσία. Δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε ο τουρκικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός να έχει τη σφραγίδα νομιμότητας και νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ένιωσαν κάποια στιγμή στριμωγμένοι οι στην Άγκυρα να κάνουν κάτι, και περί αυτού πρόκειται, νομίζω.
1: Ο διάλογος
2: δεν είναι ότι είναι τα πράγματα, ότι αυτό.
1: Ο διάλογος ή η προσδοκία. Μάλιστα, προφανώς. Αλλά η προσδοκία που είχαμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους διπλωματική λύση ή ένα συνυποσχετικό για μια λύση του μοναδικού προβλήματος που λέμε ότι υπάρχει με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση υφαλογρυπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, πάει περίπατο.
2: Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν πάει περίπατο οριστικά, αλλά τουλάχιστον και σε αυτή την συγκυρία μπαίνει στο ψυγείο, αν δεν έχει μπει ήδη στο ψυγείο. Έτσι, γιατί με την Ελλάδα να μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, με την Τουρκία να προσπαθεί η κυβέρνηση να εξοντώσει την αντιπολίτευση, νομίζω ότι οι εσωτερικές συνθήκες δεν ευνοούν μια τολμηρή διαπραγμάτευση.
1: Τι ωραία διπλωματικά και με εύσχυμο τρόπο το είπατε. Τώρα, επειδή ξεκινήσαμε με Μουντιάλ, μπορούμε να κλείσουμε Μουντιάλ. Μπορείτε να μας πείτε εμπιστευτικά ποια χώρα πιστεύετε ότι θα κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο?
2: Α, εμπιστευτικά τελείως. Έχω μία... κοιτάξτε, δεν θα κάνω πρόβλεψη. Εκεί θα κάνω συναισθηματική. Από τις χώρες που συμμετέχουν, πολύ θα ήθελα να δω την... και ελπίζω να μην κάνω λάθος, συμμετέχει τη Γαλλία.
1: Συμμετέχει, μα είναι δυνατόν, κύριε Φαντή, σας παρακαλώ. Με τόση συστολή νόμιζα ότι θα πείτε Ιταλία και περίμενα να... όχι, η Γαλλία συμμετέχει. Και όχι μόνο αυτό, λένε ότι είναι από τα φαβορί μαζί με την Ισπανία και την Ελλάδα. Α, όχι, Ελλάδα.
2: Για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο που παίζουν.
1: Ωραία. Και ποια χώρα θα είναι το φιάσκο? Ποια χώρα θα είναι που περιμένουν να πάει πολύ καλά και θα αποτύχει ικτρά?
0: Θα πάει κουβά.
1: Και θα πάει αυτό, όπως το λέει.
2: Υπάρχει πάντοτε ο συνήθις ύποπτος που είναι η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αγγλία.
1: Η Αγγλία,
2: νομίζω,
1: σωστά.
2: Ο συνήθις ύποπτος. Λοιπόν, και νομίζω ότι από όσο μπορώ να καταλάβω, ίσως η Αργεντινή δεν θα είναι μέσα στα φαβορί.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να τον κόψουμε επί από αυτό που είπε για την Αργεντινή, κύριε Φαντή. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο σε όλα, αλλά όχι ότι θα δούμε και Μουντιάλ χωρίς την Αργεντινή στην τελική φάση. Οπότε αυτό ήταν με έναν τρόπο ένα ποδοσφαιρικό κάζος μπέλη και σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ
1: για τον χρόνο σας, για την καλή σας διάθεση πάντα και για την υπομονή να απαντάτε ακόμα και σε ανόητα ερωτήματα που πολλές φορές μπορεί να θέτει.
2: Δεν είναι, είπαμε, είναι πολύ σοβαρό. Δεν θυμάμαι ποιος Βρετανός το είπε, είναι το δεύτερο πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο.
1: Δεν τολμώ να ρωτήσω ποιο είναι το πρώτο, γιατί μπορεί να πάμε σε ώρες που δεν πρέπει να ακούνε μικρά παιδιά.
2: Έχω την εντύπωση ότι το είχε πει ο Μπίλι Σάνκλι της Λίβερπουλ, ο μυστικός μάνατζερ.
1: Ο κύριος Κώστας Φαντής είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο
0: Πανεπιστήμιο. Και τον ευχαριστούμε πολύ και για τις εκτιμήσεις, για τις προβλέψεις, για το ποιος θα είναι νικητής στο Μουντιάλ.
1: Είναι τρομερός τώρα.
0: Και το ποδόσφαιρο, όχι το μπάσκετ, και έχει και σήμερα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
1: Ίσως τα αγόρια να μην συζητάμε. Ίσως να μην συζητάμε.
0: Όχι, θα το κάνουμε αθλητική εκπομπή.
1: Ίσως αύριο, γιατί. Όπως είπε και ο κύριος Φαντής.
0: Μήπως είναι το τρίτο σημαντικό μετά το ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Το οποίο θα είναι 6 ώρα λόγω Μουντιάλ, να ξέρεις.
1: Άντε, άκου τώρα, ναι. Α, για να μην πέσει πάνω στο τέτοιο. Ναι, γιατί προφανώς δεν θέλουμε να αδικήσουμε τόσο πολύ το Μουντιάλ, διότι όλη η Ελλάδα μπάσκετ θα
0: μπάσκετ, δε σίγουρα.
1: Στις 6. Αλλά με τι καιρό, Ντόν, με τι καιρό. Μπορείς να μου πεις με τι καιρό.
0: Ταραγμένο, σαν εκεί, σαν τα νερά του Αιγαίου.
1: Είναι, έχει όντως θαλασσοταραχή, έτσι
0: έχει
1: λίγο.
0: Έχει μποφόρ.
1: Έχει μποφόρια.
0: Η Όλγα Παπαβούγλη θα μας, η μετεωρολόγος Third News θα μας τα πει όλα.
1: Είναι, πώς πάνε οι καιροί, Όλγα. Πώς θα είναι η
0: καιρή. Πού είναι το καλοκαίρι, Όλγα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Έρχεται λίγη υπομονή θέλω για να περάσει η σημερινή ημέρα. Αλλά βέβαια και σήμερα σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ήδη αυτή η διαταραχή έχει απομακρυνθεί. Είχαμε κάποιες ισχυρές καταιγίδες το πρωί εκεί προς το Βόρειο Αιγαίο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν μετατοπιστεί τα πιο κύρια φαινόμενα, ας πούμε, προς την Τουρκία. Σε εμάς τι έχει μείνει? Έχει μείνει η συννεφιά στα ανατολικά, λίγες μπόρες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας, και στην Αττική έχουμε κάποιες μπόρες εκεί προς τα βορειοανατολικά τμήματα, αλλά όλα αυτά μέχρι και το μεσημέρι. Το απόγευμα, ενώ ήδη είναι ενισχυμένος ο βοριάς, θα αρχίσει να ενισχύεται ακόμα λίγο πιο πάνω. Δηλαδή θα είμαστε 6 με 7 μποφόρ. Επομένως, αυτό τι κάνει? Απομακρύνει και την αστάθεια. Έτσι λοιπόν θα μείνουν πολύ λίγες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Μόνο εκεί όμως. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Επομένως λίγη υπομονή μέχρι τα απόγευμα.
0: Άρα δηλαδή αύριο θα έχουμε καλοκαιράκι.
3: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δηλώνει ότι από αύριο μπαίνει το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν θα οδηγηθούμε σε καλοκαιρινές συνθήκες, γιατί σήμερα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας, ειδικά στα ανατολικά που δεν θα ξεπεράσουμε τους 28 βαθμούς. Την Κυριακή όμως θα έχουμε τον ήλιο έτσι πάνω στον ουρανό.
1: Δεν είναι και δυσάρεστη όλη αυτή η θερμοκρασία, 28 βαθμοί, δεν είναι και δυσάρεστη?
3: Όχι, όχι, δεν είναι δυσάρεστη. Είναι μια ανεκτή θερμοκρασία. Να πούμε ότι για την Αττική η κανονική θερμοκρασία που θα έπρεπε η μέγιστη τον Ιούνιο είναι 30 βαθμούς. Επομένως είμαστε λίγο πιο κάτω.
0: Και έτσι θα συνεχίσει από εβδομάδα ο καιρός.
3: Γιατί λοιπόν θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα είμαστε κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η Δευτέρα και η Τρίτη αναμένεται να είναι λίγο θερμές ημέρες, θα είμαστε λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Φανταστείτε ότι Δευτέρα στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας και με την εξασθένιση λοιπόν των βοριάδων θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου τοπικά, ίσως στις επαφείς ομάδες εκεί προς Θεσσαλία, Φτιώτιδα, σε αυτές και τις περιοχές. Να δούμε και λίγο πιο πάνω τον υδράργυρο. Την Τρίτη θα είναι μια παρόμοια μέρα, αλλά θα έχουμε λίγες μπόρες στα βόρεια τμήματα. Και την Τετάρτη φαίνεται να ενισχύεται και πάλι η αστάθεια στη χώρα μας με μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά τμήματα.
0: Α, όχι εδώ στην Αττική.
3: Την Αττική δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο. Αν βγει κάποια μπόρα, θα είναι εκεί πάλι προς την Πάρνηθα. Προς το παρόν φαίνεται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.
1: Και αυτά, Όλγα, μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες αυτές οι αστάθειες.
3: Ναι, είναι οι θερμές ώρες της ημέρας που.
1: Μα πώς εξηγείται αυτό μετεωρολογικά, μπορείς να μας το πεις? Γιατί καταλαβαίνω ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι συμβαίνει αυτό. Κάποιες περιόδους, μικρότερες ή μεγαλύτερες, λίγο ως πολύ, κάποιες μέρες.
3: Ναι, ακριβώς. Τους μεταβατικούς μήνες, που ακόμα και ο Ιούνιος είναι μέσα σε αυτούς, τις θερμές ώρες της ημέρας, επειδή το έδαφος αρχίζει και θερμαίνεται, καθώς ο ήλιος βρίσκεται στη μέγιστη ακτινοβολία εκείνη την ώρα, η γωνία είναι η μέγιστη που μπορεί να παρατηρηθεί, τι κάνει, θερμαίνεται το έδαφος, θερμαίνεται και από πάνω ο αέρας που υπάρχει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται έντονες ανωδικές κινήσεις. Αν υπάρχει λοιπόν η κατάλληλη υγρασία και το κατάλληλο σύστημα να τροφοδοτήσει αυτή την υγρασία, δημιουργούνται αυτές οι μπόρες. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένες, ειδικά για τον ελλαδικό χώρο και ειδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι, σταματούν λίγο και περιορίζονται στο τρίτο μισό του Ιουνίου, εκεί που τα μελτέμια μας αρχίζουν και γίνονται πιο έντονα και πιο ισχυρά. Γιατί αυτός ο βορειοδυτικός άνεμος, ο βόρειος βορειοδυτικός άνεμος, στα ανατολικά τμήματα λειτουργεί και λίγο και σαν εφοδιαλύτης, δηλαδή διαλύει αυτά τα νέφη. Επομένως είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Όμως το κακό που έχουν αυτές οι μπόρες είναι ότι επειδή έχουμε πολύ ισχυρές ανωδικές κινήσεις εκείνη τη στιγμή, δημιουργούνται και χαλαζοπτώσεις. Γι' αυτό έχουμε και αυτές τις καταστροφές καλλιέργειες. Και έχουν και κάτι θετικό, ότι επειδή βρισκόμαστε και στην αντιπυρική περίοδο, βοηθάνε ώστε να υπάρχει η κατάλληλη υγρασία στο έδαφος και να μην δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την γρήγορη εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.
0: Μάλιστα, τώρα εξηγούνται όλα.
1: Ίσως κατάλαβα ακόμη και εγώ να καταλάβεις όλα. Το εξήγησες τόσο απλά και τόσο. Που ίσως ακόμη και εγώ. Και έχουμε ένα αίτημα από την Ελένη, ναι, την ακροάτριά μας, και λέει: πολύ ωραία η σημερινή θερμοκρασία. Μακάρι να είχαμε 28 βαθμούς συνέχεια. Μπορείς να κάνεις κάτι, σε παρακαλώ.
0: Και με τον καιρό, μπορείς να τα πεις.
3: Να σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι στο αντίθετο στρατόπεδο. Μου αρέσει πάρα πολύ η ζέστη. Επομένως και να ήθελα.
0: Όλγα, είσαι πολύ φίλη μου, να ξέρεις.
1: Και εγώ περίμενα να απαντήσει σαν τον βουλευτή καλοχαιρέτα. Τελείωσε. Το έτοιμά σας τελείωσε.
3: Όχι, δεν είμαι διπλωματικός άνθρωπος πολύ. Αλλά θέλουμε να μην υπάρχει καύσωνα και δεν φαίνεται καύσωνα στον ορίζοντα.
1: Να τα. Καθόλου, όλο το καλοκαίρι καθόλου δηλαδή.
3: Όχι, μιλάω για τον Ιούνιο.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε προγνώσεις τόσο μακριά. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Καλή σας μέρα.
1: Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος στο Earth News, και την ευχαριστούμε. Και πρόλαβε ο Νίκος να στείλει το μήνυμα. Όπαρε μεγάλη, λέει, θέλεις και πρόβλεψη για όλο το καλοκαίρι, αν θα κάνει καύσωνα ή όχι.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Μάλλον είναι στρατόπεδο Όλγας Παπαυγούλη, καλοκαιράκης. Και
0: εσύ, μάλλον είσαι στρατόπεδο Γιάννης, εδώ που μας λέει Σουλάρη Αρκαδίας, 20 βαθμοί τώρα.
1: Μεταξύ Γιάννη και Ελένης, 20 και 28, μεταξύ αυτών των δύο ακρότατων, θα ήθελα εκεί να είναι έτσι, από 20 μέχρι 28 το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, και λίγο παραπάνω μέσα στην παραλία δεν σε πειράζει.
1: Ανάλογα, γιατί ξέρω κάποιους ανθρώπους που τους πειράζει πολύ ο ήλιος και μπορεί μόνο που βγαίνει να αρχίζουν να μαυρίζουν. Και σου λένε αυτοί οι καημένοι ότι και αντιλιακό να βάζω, δεν μπορώ να μη μαυρίσω. Και...
0: φορά καπέλο.
1: Ναι.
0: Ίσως ένα
1: καλά
0: έκανες
1: και τους το λες να το. Λοιπόν. Ντροπή σου. Μείνετε εδώ, γιατί επειδή εμείς λίγο συζητήσαμε για Μοντιάλ, λίγο για καιρό, λίγο για...
0: για ελληνοτουρκικά είπαμε, για τις Μέσης Ανατολής είπαμε, πώς τα καταφέραμε και τα βάλαμε όλα μαζί.
1: Ποιος ξέρει τι έχεις
0: πώς
1: κάνει.
0: Πώς τα συνδέσαμε
1: πώς
0: έτσι.
1: Πώς ξέρεις τι έχεις κάνει εκεί στο μίξερ, τι θα κάνεις. Είναι σαν τα φαγητά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
0: Τορτελίνια.
1: Ναι, αλλά πώς, και τα τορτελίνια. Υποθέτω και κάτι, κάποια άλλα συστατικά, τυριά και τέτοια. Και...
0: λίγο τυράκι, αλλιώς να κάνω σαλάτα.
1: Ναι.
0: Εσύ είναι πιο το αγαπημένο σου. Ήθελες κάτι που να βάζεις πολλά υλικά, όχι.
1: Όσο πιο απλό.
0: Ποιο είναι το πιο απλό?
1: Ένα απλό κάτι. Κρέας ίσως. Κάτι, ναι, ένα απλό, χωρίς τίποτα.
0: Ναι, απλό, αλλά ακριβό.
1: Πείτε μας κι εσείς ποιο είναι το αγαπημένο σας, γιατί εκεί θέλουμε να το πάμε. Γιατί μετά θα συζητήσουμε και για τα αγαπημένα φαγητά των αστεριών του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που βρίσκονται σε αυτό το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο.
0: Κάποιοι τα κουβάλισαν μαζί τα φαγητά τους.
1: Μα είναι δυνατόν. Οι Βίκινγκς. Μην τα πεις όμως όλα.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Τι για μετά.
0: Τίποτα. Μετά τις 11 δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Έρχεται η Μαρία Λάγιου και μετά.
0: Εμείς
1: εδώ...
0: πάμε για φωτοσύνθεση τώρα, έλα Μάκη.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκ. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: τροχιά συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή η υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Το Ιράν σφράγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει πλήγματα με στόχο, όπως είπε, την Ισλαμιστική οργάνωση Χεσμπολάχ στην περιοχή της Ναπαντίγε, στο νότιο Λίβανο. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των περιοδιών ανά την Ελλάδα και ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκε και συνεθλίβει από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Στην ανακρίτρια σήμερα ο 65χρονος Ιταλός για τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Στον ανακριτή οδηγείται αύριο 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ στο Χαλάνδρι. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην περισυλλογή 44 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τα ξημερώματα παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαία Σιγκαμπούρης στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι 44 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων, συνοδεία περιπολικού σκάφους του λιμενικού σώματος. Επίθεση με ουκρανικά ντρόουν σε λιμενικές εγκαταστάσεις στη Νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, όπως δήλωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 20 έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, μια σπάνια μουσική σύμπραξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: γάμος που λέει και ο Νίκος της Πλάκης, εδώ που ρυθμίζει τον ήχο μας.
1: Άρα στηρίζει η Ισπανία ή τους άλλους Λατινοαμερικανούς, πώς τους λες, Αργεντίνους, Βραζιλιάνους.
0: Ποιος από όλους? Α, Ισπανία.
1: Και η Ισπανία μιλάνε Ισπανικά.
0: Έτσι λένε.
1: Τι λες τώρα, δεν μιλάνε μόνο οι Λατινοαμερικανοί.
0: Λοιπόν, όμως μας άνοιξε την όρεξη, περιβάκι, και δεν μας είπες τι κάνουν εκεί στο Μουντιάλ, τι τρώνε.
1: Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ χθες στο Taste Atlas, που είχε τα αγαπημένα φαγητά κάποιων ποδοσφαιριστών των κορυφαίων. Τι τρώει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που τρώει μία συνταγή πορτογαλική που είναι κάτι μακαρόνια με κάτι διάφορα άλλα, με λαχανικά και με διάφορα, ναι. Τι τρώει ο Εμπαπέ, ο στάρ της Γαλλίας, που στο προηγούμενο Μουντιάλ που το έχασε η Γαλλία.
0: Συγγνώμη, εδώ διαβάζω για το Κριστιάνο Ρονάλντο, που δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα ακριβώς αυτό το πιάτο, πώς προφέρεται, αλλά λέει είναι φέτες σαλατισμένου μπακαλιάρου, κρεμμύδια και λεπτές ψιλοκομμένες τηγανιτές πατάτες με αυγά. Ναι. Και συνοδεύεται από μαύρες ελιές και φρέσκο μαϊντανό. Συγγνώμη, θα φάει όλα αυτά και θα πάει να τρέξει μετά. Και επίσης τηγανιτές πατάτες, δεν αθλητής.
1: Είναι κάποια πολύ λεπτά κομμάτια από μπακαλιάρο και από τηγανιτές πατάτες. Μα δεν σου λέει τι θέλω να φάω πριν τον αγώνα. Δεν σου λέει ποιο είναι το τελευταίο γεύμα πριν τον αγώνα. Σου λέει ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό. Δεν το συνδέει με το ποδόσφαιρο. Το συνδέει με τις συνήθειές του ως ένας superstar. Ο Εμπαπέ, ο άνθρωπος που στο προηγούμενο Μουντιάλ έβαλε 3 γκολ, έκανε hat-trick στον τελικό, αλλά παρόλα αυτά ο Μέση του το πήρε στα πέναλτι και το πήρε η Αργεντίνα. Τρώει κάτι ισπανικά τυριά και αυτό το χαμόν, πώς το λένε.
0: Δεν ξέρω.
1: Χαμόν.
0: Χαμόν.
1: Ένας Κορεάτης superstar,
0: ναι,
1: που τρώει ένα φαγητό που πρέπει να θέλει Παρασκευή τριπλάσιο χρόνο πόσο χρειάζεται ένα παστίτσιο. Δηλαδή έβλεπε στη συνταγή σε αυτό το short, που μόνο short video δεν ήταν, που ήταν forever. 1, 2, 3, 4, 5, 6 επεισόδια και λέει αυτό το φαγητό είναι το αγαπημένο γιατί μου το κάνει η μαμά μου και την έχω πάρει μαζί στην Αγγλία που αγωνίζομαι γιατί πρέπει να τρώω τα αγαπημένα μου φαγητά. Μα είναι δυνατόν.
0: Και μαμάκια.
1: Και μετά λένε τους Έλληνες δήθεν. Ενώ ο άλλος την έφερε από την Κορέα. Ήταν στη Σεούλ η κυρία, όμορφα, όμορφα, είχε το διαμερισματάκι της, έκανε τις βόλτες της, έπαιρνε τις κρέμες της, τις ωραίες, τα κορεάτικα αυτά, γιατί ξέρεις, τρεντάρουν πολύ από τη μαθήματα.
0: Ναι, βέβαια, ειδικά στα social media.
1: Τα κορεάτικα, τα αντιλιακά, και της λέει: σταματάς όπως είσαι και έρχεσαι μαζί μου γιατί πήραμε την εγγραφή σε μια άλλη ομάδα και ποιος θα μου μαγειρεύει. Εμένα σιγά μην τρώω εγώ τα fast food και όλα αυτά τα ταχυβαγία, τα αγγλέζικα.
0: Αυτοί δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν.
1: Νομίζω ναι, αλλά το θέμα είναι τι έφεση έχει ο καθένας στην μαγειρική. Αν θες να κάνεις κάτι, μαγειρεύεις. Αλλά τι έφεση έχεις, είσαι καλός, μπορείς να μαγειρέψεις κάτι γι' αυτό. Ή το άλλο, ο Σαλάχ από την Αίγυπτο, που τρώει ένα,
0: τι
1: λέει,
0: τρώει
1: κλασικό αιγυπτιακό φαγητό,
0: ναι,
1: που μου μοιάζει κάτι σαν το πώς δημιουργήθηκε η πίτσα στην Ιταλία με τα απομεινάρια των προηγούμενων ημερών. Βάζεις και λίγη ζύμη, τα ψήνεις και όλα και όλα αποκτούν μια νεότερη.
0: Εμείς αυτό το κάνουμε στις γιορτές και στην επόμενη μέρα από το ρεβεγιόν που μένουν τόσα πράγματα και λες τι θα τα κάνουμε, μία πίτα, ξέρω, κοτόπιτα ή δεν ξέρω και εγώ, τα βάζεις όλα μέσα τουρλουμ τουρλουμ, μια χαρά και ωραίο φαγητό. Εδώ ο Erling Haaland λέει τσιν μη λέει το κεμπάπ.
1: Κεμπάπια, ναι, του αρέσουν τα κεμπάπια. Και νομίζει ότι είναι και τουρκικό το κεμπάπ. Αυτό είναι το φοβερό, που έχει πέσει σε αυτή την πλάνη ο Erik Haaland και νομίζει ότι το κεμπάπ είναι τουρκικό. Δεν έχει μάθει ακόμη ότι το κεμπάπ είναι κλασικό ελληνικό φαγητό.
0: Και συγγνώμη, τώρα αν θέλουν να κάνουν ή φαντάζομαι είναι πολύ πειθαρχημένοι αυτές τις μέρες που παίζουν και τους αγώνες, δεν κάνουν έτσι αυτό που λέμε cheat day, να τρώνε διάφορες γουρουνιές.
1: Όχι. Λοιπόν, ο Κώστας μας έχει στείλει το μήνυμά του και λέει ότι αυτό που λέγαμε για το πώς ακούς Earth News Radio, έχει τα ακουστικά και μας έχει το χορτοκοπτικό, γιατί είναι και αυτές οι μέρες που πρέπει να καθαριστούν τα οικόπεδα, τα ακαθάριστα και οι αγροί και όλα αυτά, και γι' αυτό παντού ακούς αυτό το θόρυβο, το όπου και να είσαι, γιατί κάποιος κουρεύει το χωράφι, το οικόπεδο, το κτήμα και όλα αυτά, και βάζει στα ακουστικά την πρώτη εκπομπή, το ραντάρ, στο Earth News Radio. Να είσαι καλά, καλό, πώς να το πω, καλή κάθαρση του χωραφιού, πώς πρέπει να το πούμε αυτό, πώς είναι η λέξη που χαρακτηρίζει το
0: κόψιμο των χόρτων. Τι είναι, κλάδεμα?
1: Όχι, νομίζω, γιατί είναι τα αγριόχορτα, αλλά να σου πω κάτι, καθαρίζεις ένα χωράφι που ήταν γεμάτο αγριόχορτα. Το καθαρίζεις γιατί δεν πρέπει να έχει έφλεκτη ύλη και είμαστε στην αντιπυρική περίοδο και δεν πρέπει να υπάρχει κάτι καύσιμο ώστε χτύπα ξύλο, αν πιάσει μια φωτιά, να επεκταθεί. Ωστόσο, από εκεί που είναι ένα χωράφι που δεν του δίνει κανείς σημασία, γιατί είναι μέσα στα αγριόχορτα, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που θέλεις να φύγεις γρήγορα από εκεί, το καθαρίζεις, το κάνεις κουκλάκι και μετά.
0: Και μετά.
1: Δεν πρέπει να το προστατεύσεις, δεν πρέπει να βάλεις ένα σειρματόπλεγμα για να το καλύψεις. Δεν πρέπει μετά να ανησυχείς μήπως πάει κάποιος και που έχει τη λογική το ξένο είναι πιο γλυκό και σου κόψει τον καρπό, σου κόψει το λεμόνι, το πορτοκάλι, το αχλάδι.
0: Άμα βγάζεις πολλά λεμόνια, τι έγινε να πάρει και ένα κάποιος?
1: Ναι, μάλλον δεν έχεις λεμονιές και το λες αυτό, γιατί όποιος έχει το λεμονοδάσος μάλλον δεν είναι πολύ έτοιμος να κόβει.
0: Το χειρότερο είναι να έχεις σικές.
1: Τι εννοείς το χειρότερο να έχεις σικές, γιατί κάπως ακούστηκε αυτό?
0: Όχι.
1: Και δεν λέω για μένα, γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει αυτό να το θεωρήσει αμφίσιμο. Δεν λέω για μένα.
0: Γιατί
1: σήμερα είναι και το Gay Parade σήμερα.
0: Καλέ, δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Το
0: εγώ.
1: Pride, συγγνώμη.
0: Το Pride, στο Σύνταγμα και θα έχει διάφορες εκδηλώσεις. Ναι. Γιατί πες μου ένα σπίτι που έχει την σικιά το δέντρο και δεν πας να κλέψεις. Άσο, είναι τα πιο ωραία σίκα αυτά.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα σίκα. Εσύ μπορεί να τρελαίνεσαι. Ναι. Δεν λέω για μένα. Λέω για κάποιον άλλον μπορεί να του αρέσουν.
0: Θα είναι εξωγήινος αν δεν σ' αρέσουν τα σίκα.
1: Ζουν
0: και ειδικά τα κλεμμένα είναι ό,τι καλύτερο. Έχουν άλλη γλυκά.
1: Λοιπόν, σου λέει η Άρτεμις που δεν ξέραμε τη λέξη. Λέγεται, πώς λέγεται? Ξεχορτάριασμα. Βέβαια, ξεχορτάριασμα.
0: Τόσο απλό. Εμείς θέλαμε κάτι πιο περίπλοκο. Την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη από την Πάτρα που μας λέει ότι στην Πορτογαλία τρώνε πολύ πατάτα με αυγό.
1: Πατάτα με αυγό. Ναι, και στη Φιλανδία το αγαπημένο τους πιάτο και το μοναδικό τους πιάτο είναι παντού ο σολομός. Σολομός έτσι, σολομός αλλιώς, σολομός με μαρμελάδα, σολομός ψητός, σολομός άψητος.
0: Εμένα θα μου εξηγήσεις τώρα, επειδή λες και για το σολομό και τα ψάρια, γιατί η Νορβηγία κουβάλει σε 300 κιλά ψάρια 116 κιλά τυρί και τι άλλο έφεραν μαζί τους και τρισεφ και πορτοκάλια? Δεν έχουν ωραία στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Προφανώς εδώ μπορεί να είναι πολύ μπόση ο προπονητής τους και ο γενικός αρχηγός της ομάδας να είναι πάρα πολύ μπόση και να λένε εσείς δεν θα τρώτε τα φαγητά που μας προσφέρουν οι διοργανωτές, θα τρώτε τα δικά μας, διότι έχουμε ένα μενού υψηλής θερμιδικής ποιότητος και πρέπει να τρώτε συγκεκριμένα πράγματα και γι' αυτό παίρνουμε, έχουν τυρί οι... Από ποια χώρα, σε ποια χώρα αναφέρεσαι, οι Vikings?
0: Στη Νορβηγία.
1: Α, οι Vikings. Έχουν δικό τους τυρί οι Vikings?
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Βασίλειος λέει, βρε παιδιά, καθαρισμός και αποψήλωση το λες αυτό. Και ο Πέτρος έχει πολύ εκνευριστεί με αυτό που είπες, ο Ντόνα, ότι το κεμπάπ είναι ελληνικό. Και σου λέει, βρε παιδιά, κεμπάπ. Τουρκική λέξη δεν είναι? Τι ελληνικό λέτε? Ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Γεια σου Πέτρος. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Ναι, αν θεωρήσεις ότι είναι μία λέξη, το κεμπάπ μπορεί να μην φαίνεται τόσο ελληνικό. Αλλά αν μπορείς να πεις ότι μπορείς να το πεις σε φταλιά, που θα μας πεις τώρα ότι είναι από τρία άλλα είδη κιμά και δεν είναι όπως το κεμπάπ. Σε φταλιά είναι ελληνική, κυπριακή λέξη.
0: Κυπριακή.
1: Αλλά και το κεμπάπ μπορεί να το θεωρήσει κάποιος ελληνική λέξη, αν το κάνει, το θεωρήσει ως σύνθεση δύο μικρότερων λέξεων. Της λέξης και της λέξης μπαπ.
0: Λοιπόν, εδώ πριν που αναφέρθηκες και στο μήνυμα του Βασίλειου για το καθαρισμό και αποψήλωση των οικοπαίδων, λέει, στο στρατό λέει, δεν το κάνατε?
1: Πήγα στο ναυτικό.
0: Εγώ δεν πήγα καθόλου.
1: Τι να καθαρίσεις τη θάλασσα από τα αγριόχορτα? Δεν μπορούσα.
0: Από τα φύκια.
1: Όχι, ακόμη δεν έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό το ένδοξο πολεμικό ναυτικό.
0: Και εδώ ο φίλος μας πάλι ο Παναγιώτης λέει από τη Δανία παίρνουν το τυρί.
1: Α, είναι δανικό τυρί.
0: Δανικό. Καλό.
1: Με δανικό τυρί τρέφονται οι Νορβηγοί και ο Χάλαντ και τα λοιπά. Με έψιλον γιώτα.
0: Τρεις σεφ για 60 άτομα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν αλλού, μόνο θα μαγειρεύουν εκεί πέρα.
1: Τρεις σεφ για 60 άτομα, δηλαδή ο καθένας είναι χρεωμένος με 20 και τρώνε το ίδιο και οι 60 ή ανά 20 τρώνε κάπως διαφορετικό.
0: Και επίσης το μενού δεν είναι μόνο αυτά που σου είπα, έχει και κοτόπουλο και μοσχάρι και πάστα και ρύζι και πατάτες.
1: Πολύ ωραία.
0: Πλήρες μενού.
1: Λοιπόν, πρέπει να βρεις κάποια εισιτήρια να πάμε στο Μουντιάλ ή αυτό που λέμε Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Θα προτιμούσα στον Καναδά, γιατί μπορείς να πας.
0: Που τραγούδησε και Καναδά, και η Περί.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μέχικο. Εγώ προτιμώ Καναδά από τα τρία.
0: Εγώ λέω Μέχικο.
1: Μέχικο θες εσύ, ε. Βέβαια, είσαι της περιπέτειας. Ο Ωστόσο, αν έβλεπες εχθές, κάνανε μια ψευτοτελετή οι Καναδοί διοργανωτές εχθές στο Τορόντο πριν τον αγώνα του Καναδά με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, και ήταν πραγματικά, καταλαβαίνεις ότι ο ένας ήταν εδώ, ο άλλος ήταν εκεί. Δεν υπήρχαν σωστές αποστάσεις ανάμεσα στους σημειοφόρους. Έκανε ο ένας το δικό του, έκανε ο άλλος το δικό του. Κάποιος βημάτιζε πιο γρήγορα, κάποιος πιο αργά. Κάποιος έμενε πίσω και τον τραβούσαν. Έλα και εσύ εδώ, κάνουμε παρέλαση τώρα, γιατί πρέπει να ξεκινήσει και το παιχνίδι ώρα 10.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν σου άρεσε? Εγώ θέλω να δω μετά και το βίντεο με την Κέιτι Πέρι
1: και τον Ζωστίν Τριντό.
0: Δεν ξέρω, λογικά κάπου εκεί θα ήταν και εκείνος. Γιατί όλοι λέγανε ότι η φωνή της ήταν, λέει, απέσια.
1: Ναι.
0: Δεν τους άρεσε το σοου. Και για τη Σακύρα λέγανε, τι είναι αυτό το πράγμα, τίποτα δεν σας αρέσει από το φετινό.
1: Γενικώς έκανε ένα σοου την προηγούμενη εβδομάδα η Κέιτι Πέρι, λίγο, δεν θα έλεγα ότι είχε ιδιαίτερα επίπεδα αισθητικής, διότι και αυτό το πηγοράπισμα από τον Τριντό σε δημόσια θέα και η απάντησή της bad boy και όλο αυτό το πράγμα και αυτό, παιδιά, get a room αν θέλετε να τα κάνετε αυτά, δεν χρειάζεται να το κάνετε μπροστά στους φωτογράφους, δεν ξέρω τι θέλετε να δείξετε και γιατί το κάνετε και τι σημαίνουν όλα αυτά και τι, και να του λέει μετά η Κέιτι Πέρι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κρυμμένο τους μέσα ένα ποντικάκι, μια γάτα, ένα cat. Μπες στα social, Κέιτι Πέρι, μου τα έχουν πει, δεν είναι ότι τα έχω δει εγώ και τα ξέρω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Αυτά που διαβάζω και ακούω δεν είναι ότι...
0: Μας έκαψε όμως τα εγκεφαλικά κύτταρα η Κέιτι Πέρι.
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο όμως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πολιτικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μεγάλα θέματα, τα σημαντικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον προσκεκλημένο μας σε σχέση με αυτό που συζητάμε το προηγούμενο διάστημα για τις αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών, εάν στο ραντάρ και αν μέσα στην συζήτηση υπάρχει και το ενδεχόμενο να αυξηθούν και οι μισθοί ή η βουλευτική αποζημίωση. Ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης είναι μαζί μας. Κύριε Σαχινίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Εμέσως σας ζητούμε ένα σχόλιο για αυτές τις αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών.
2: Πιο πολύ ενοχλητική ήταν η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη που έδωσε, όπου είπε ότι αδικούνται οι ταγοί της Εκκλησίας σε σχέση με τους μουφτίδες. Νομίζω ότι ήταν ίσως το πιο άτοπο επιχείρημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση για να αυξήσει τους μισθούς των Μητροπολιτών, και προς τιμήν τους δύο Μητροπολίτες μέχρι στιγμής είπαν ότι όποια αύξηση πάρουν θα τη διαθέσουν για κοινωνικούς σκοπούς.
1: Ναι, άρα υποθέτω ότι εσείς στο ΠΑΣΟΚ είστε αντίθετοι με αυτή την αναπροσαρμογή.
2: Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι τελικά αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση, όταν θέλει, βρίσκει χρήματα για να ικανοποιήσει συγκεκριμένες στοχεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή, όταν η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, που έχει και το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταθέτει προτάσεις

0: η Ένωση θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που έχει επιβάλει. Εγώ δεν ανοίγω τη συζήτηση αν οι κανόνες αυτοί είναι καλοί ή κακοί. Έχω τοποθετηθεί δημόσια, ναι. Ενώ θεωρητικά οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες θεστήθηκαν με στόχο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη λειτουργία τους στην περίοδο της κρίσης, αποδεικνύεται ότι και πάλι είναι προκυκλική και όχι αντικυκλική. Και για να γίνουμε κατανοητό σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις οικονομικές ορολογίες, η δημοσιονομική δαπάνη σε μια στιγμή κρίσιμη για την οικονομία θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν η οικονομία πέφτει, έτσι ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπάρχουν στη ζήτηση εξαιτίας των κακών οικονομικών εξελίξεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν ακριβώς το ίδιο λάθος που κάνει και κατά την περίοδο της κρίσης. Και πού θέλω να καταλήξω. Η Ελλάδα έχει.
1: Τι λάθος κάναμε κατά την περίοδο της κρίσης.
0: Συγγνώμη.
1: Τι λάθος κάναμε κατά την περίοδο της κρίσης.
0: Κατά την περίοδο της κρίσης οι δημοσιονομικοί κανόνες ζητούσαν από μια χώρα η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τα συμπτώματα της ύφεσης να κάνει πολύ απότομες δημοσιονομικές περικοπές, επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της ύφεσης.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα λοιπόν στην τρέχουσα συγκυρία.
1: Μάλιστα.
0: Η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, ναι, έχουν δεσμευτεί σε ένα πρόγραμμα μέσω πρόθεσμο, ανάλογα με το τι επέλεξε κάθε χώρα, έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα τετραετές ή ένα εφταετές, για το ποια θα είναι η ετήσια αύξηση των δαπανών. Ναι. Βάσει συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία και τα συμφωνούμε. Άρα, είναι υποχρεωμένη η παρούσα κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές, όταν συζητά και παρουσιάζει προτάσεις, να έχει υπόψη αυτούς τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Mm. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι τι επιλέγει ο καθένας να προκρίνει, εις όφελος ποιον και σε βάρος ποιον. Αυτό νομίζω ότι είναι το περιεχόμενο της πολιτικής συζήτησης με βάση τους κανόνες τους οποίους.
1: Ναι, πάντως για αυτή την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για τα δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 51 ετών, για να συμπεριληφθώ κι εγώ. Πόσο
0: ως 24.
1: Α, ως 24, έκανα λάθος.
0: Αν αυτοπροσδιορίζεστε ο νέος, γιατί υποψιάζουμε ότι είστε κάτω από τα 51, οπότε έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό. Αλλά θα έλεγα ότι είναι μόνο κατάχρηση.
1: Ωραία. Λέει η Παναγιώτα, κύριε Σαχινίδη, τώρα σας ευχαριστώ πάντα για την καλή διάθεση. Και λέει η Παναγιώτα, κλασική ελληνική αριστερά έχει ιδέες μόνο για την διαχείριση της φτώχειας και όχι για τη δημιουργία νέου πλούτου.
0: Μάλιστα. Η κυρία Παναγιώτα θα ήθελε να μας εξηγήσει πώς ακριβώς, ας πούμε, συζητάμε για τη διαχείριση του νέου πλούτου, για την παραγωγή νέων εισοδημάτων και νέου πλούτου, όταν αποδεικνύεται και μάλιστα από πρόσφατες μελέτες, οι οποίες κατατέθηκαν όχι από κάποιο αριστερό think tank, αλλά από το ΙΟΒΕ. Δύο μελέτες οι οποίες έγιναν, η μία με θέμα τις πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα και το δεύτερο με την έκθεση κοινωνικών και οικονομικών τάσεων σε ελληνικές περιφέρειες. Και από τις δύο εκθέσεις, η μία συζητήθηκε μάλιστα στις 8 Ιουνίου του 2026 και η άλλη παρουσιάστηκε στις 11 Ιουνίου του 2026, αποδεικνύουν ότι αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει συγκροτηθεί τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει θετικά στοιχεία όπως είναι η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση της ανεργίας, ταυτόχρονα έχει και πάρα πολλά προβλήματα. Και να απαντήσω στην Παναγιώτα και να της πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα νεαρά ζευγάρια σήμερα αισθάνονται και πιστεύουν ότι έχουν ένα βιωτικό επίπεδο που είναι χειρότερο από αυτό που είχαν εξασφαλίσει οι γονείς τους, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο, είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον των δικών τους παιδιών, λέγοντας ότι τα δικά τους παιδιά θα είναι ακόμα χειρότερα και θα έχουν ένα χειρότερο βιωτικό επίπεδο από αυτό που έχουν τώρα. Αυτή λοιπόν η απεσιοδοξία που διατρέχει ένα μεγάλο τμήμα των νεαρών ζευγαριών δεν είναι αποκοίημα της φαντασίας, αλλά είναι η βιωματική εμπειρία. Όταν πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι και βλέπουν ποιο είναι το κόστος στέγασης, όταν πάνε να μετακινηθούν και βλέπουν πόσο κοστίζει η μεταφορά κάθε φορά που ξεσπάει μια κρίση όπως αυτή με τον πόλεμο, ναι, στο Ιράν, όταν βλέπουν ποιο είναι το κόστος της υγείας, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες όπου καταβάλλουν στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία τις τρίτες υψηλότερες, και όλα αυτά μαζί με την ακρίβεια αφορούν ένα σημαντικό μέρος από το εισόδημα του νεαρού ζευγαριού, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής την οποία έχουν.
1: Κύριε Σαχινίδη, ακούτε τον κύριο.
0: Οι μελέτες του ΙΟΒΕ, επαναλαμβάνω, δεν προκύπτουν από κάποιο αριστερό think tank. Θα είναι πιο προσεκτικοί όταν κάνουν κριτική στις απόψεις που διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος πάντα που μιλάει απλά για να το καταλαβαίνουν όλοι, και δεν εννοώ μόνο εμένα, επειδή μπορεί να είμαι κάτω του μέσου όρου, αλλά εννοώ τον καθένα μας. Έστω λοιπόν ότι αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου γίνονταν εκλογές. Έστω λοιπόν

0: Να κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι γίνονται αυτές οι εκλογές. Σχηματίζει η κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, και ο Φίλιππος Ακινίδης από την Δευτέρα 15 Ιουνίου αναλαμβάνει Υπουργός Οικονομικών. Ποιο είναι το πρόγραμμα των 100 ημερών ή των πρώτων 6 μηνών ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα που μας περιγράψατε? Γιατί κάποιος που θα ακούσει τώρα, και επειδή όλοι κάνουν και αυτή την αποψήλωση στα χωράφια τους και στα οικόπεδά τους, δεν ακούνε καλά, θέλει να ακούσει δυνατά ποιες θα είναι οι προτάσεις για να λυθούν αυτά τα προβλήματα που περιγράψατε.
1: Πολλά από τα προβλήματα αυτά, κύριε Πολάτο, είναι προβλήματα τα οποία έχουν αν θέλετε ένα πολύ βαθύ, αν θέλετε, υπόβαθρο, το οποίο δεν μπορεί να αναιρεθεί μέσα σε 100 ημέρες, ούτε μέσα σε 5 με 6 μήνες. Είχαμε 7 ολόκληρα χρόνια, και γι' αυτό η κριτική μας είναι πάρα πολύ αυστηρή, έξω από τα μνημόνια, και η Ελλάδα για πρώτη φορά είχε πρόσβαση σε πόρους της τάξης των 36 δισεκατομμυρίων χώρια τους πόρους του ΕΣΠΑ, που θα μπορούσε να τους αξιοποιήσει κατά έναν τέτοιο τρόπο που θα έδινε μια άλλη πνοή στην ελληνική οικονομία και θα βελτίωνε την θέση ενός μεγάλου τμήματος των Ελλήνων. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέω εγώ δεν είναι να πεις ότι ξέρετε κάτι, μέσα στις επόμενες 100 ημέρες θα κάνουμε αυτά, αλλά να επανεξετάσεις και να πεις πώς παράγεται πλούτο σε μια οικονομία, πώς λύνονται τα προβλήματα, πώς δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας. Λύνεται το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας όταν σχεδόν οι μισές επενδύσεις προέρχονται από τα ακίνητα? Αν κοιτάξετε, αν δηλαδή κάνετε μια ανάλυση των επενδύσεων που αυξήθηκαν, κοιτάει κανείς πόσες ήταν οι επενδύσεις το 2019, πόσες είναι οι επενδύσεις το 2025, και βλέπει μια αύξηση της τάξης των 21 δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει...
0: Το 1 δέκατο του ΑΕΠ.
1: Ναι, και λέει εμείς, λέει, είμαστε αυτοί οι οποίοι πετύχαμε αυτή την αύξηση. Και λέει κάποιος που είναι λίγο πιο προσεκτικός, για να σκύψω ρε παιδί μου να δω λίγο αυτούς τους αριθμούς και να δω τι ακριβώς περιλαμβάνουν μέσα. Ένα περίπου 6 δισεκατομμύρια από αυτά έχουν να κάνουν με τα κίνητα. Είναι κακό που είναι επένδυση στα κίνητα? Όχι, αλλά δεν αυξάνουν την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Άλλα 2 δισεκατομμύρια προέρχονται από τις αμυντικές δαπάνες. Είναι κακό που έχουμε αμυντικές δαπάνες? Όχι, αλλά και αυτό πάλι δεν αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τα χρήματα που χρησιμοποιήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι όμως για να γίνουν επενδύσεις, αλλά για να γίνουν, αν θέλετε, επιδοτήσεις σε διάφορες δραστηριότητες. Άρα σχεδόν τα 11 δισεκατομμύρια τα οποία σας περιέγραψα τώρα είναι δαπάνες που έγιναν, που δεν αυξάνουν την, αν θέλετε, παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Και επειδή είμαστε μια χώρα που έχει αντιμετωπίσει 2 μεγάλα προβλήματα, το ένα είναι το δημογραφικό και η γύρανση, και το δεύτερο είναι η κλιματική κρίση, ναι, και σας μιλάω με την ιδιότητα του Θεσσαλού, που βιώνει την εξής εμπειρία.
0: Άρα εσείς θα κατέβετε στη Λάρισα πάλι?
1: Όχι, όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος. Δεν θα είμαι υποψήφιος.
0: Δεν θα είστε υποψήφιος.
1: Δεν θα είμαι υποψήφιος. Απλώς σας καταθέτω τη βιωματική μου εμπειρία, ναι, στη Λάρισα και γενικότερα στη Θεσσαλία. Τα καλοκαίρια βιώνουμε τις συνέπειες της ξηρασίας και της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας. Και το χειμώνα βιώνουμε καταστροφές.
0: Έκανε και η Θεσσαλία κάποια λάθη όμως. Έκαναν και οι τοπικές κοινωνίες κάποια λάθη. Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά αυτό με την Κάρλα, το ανέκδοτο, την αποξηραίνουμε γιατί δεν τη θέλουμε τη λίμνη. Και μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια που καταλαβαίνουμε τι έγκλημα κάναμε και να την ξανακάνουμε λίμνη.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό.
3: iForever 2026. Η γιορτή της αηφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην παραλία του Αμερικάνου. Φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Η γιορτή της αηφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία, Σύρου Ερμοπολής.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμόζ. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου Θεσσαλονίκης. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Στη Ρωσία ένας νεκρός σε επίθεση με ουκρανικά ντρόν στο νότιο τμήμα της χώρας. Βροχές και καταιγίδες έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε Μάκη να συζητήσουμε και άλλα θέματα πιο σοβαρά, καθότι η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλά ποσοστά δωρεάς οργάνων σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Παρόλα αυτά όμως παρατηρείται μια σημαντική πρόοδο στα τελευταία χρόνια, γιατί ο αριθμός των δωτών έχει σχεδόν διπλασιαστεί, και το θέμα είναι ότι πίσω από αυτή την εξέλιξη έχουμε ακούσει και εσύ πολλές ιστορίες ανθρώπων που περίμεναν αυτό το τηλεφώνημα για να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή.
1: Που όπως λένε Ντόνα, ακριβώς αυτό το τηλεφώνημα είναι η αναγέννηση, είναι αυτό που τους δίνει φτερά για να τρέξουν στο νοσοκομείο περιμένοντας το όργανο που θα λάβουν, εάν είναι οι τυχεροί και έχει έρθει η σειρά τους, για να πραγματικά για να αναγεννηθούν από εκεί που μπορεί να σκέπτονται μόνο δυσίωνα, που μπορεί να βλέπουν.
0: Στην ελπίδα και ζωή.
1: Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, τον καθηγητή ιατρικής που είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, να αφιερώσει λίγο χρόνο για να μας μιλήσει και να ενημερώσει όλους τους ακροατές του Earth News Radio για το μεγάλο θέμα των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βρούτσα, κύριε Πολάκο. Ευχαριστώ πολύ που ασχολείστε με το θέμα.
1: Ασχολούμαστε γιατί δεν είχαμε κάποια αφορμή να ασχοληθούμε, και νομίζω ότι η καλύτερη στιγμή είναι ακριβώς όταν δεν υπάρχει κάποια αφορμή, για να είμαστε όλοι όσο γίνεται πιο ψύχρεμοι και να μας παρουσιάζετε τα δεδομένα. Θέλει λοιπόν κάποιος που μας ακούει να πει διαπάνω ενδεχόμενο, θα ήθελα να γίνω δωρητής οργάνων. Πώς γινόμαστε, κύριε καθηγητά?
2: Είναι εύκολο να δηλώσετε την πρόθεσή σας. Όποιος θέλει να γίνει δωρητής οργάνων, μπαίνοντας στο site του ΕΟΜ, υπάρχει το εικονίδιο που μπορεί να κάνεις δήλωση δωρεάς, το κλικάρεις με τους κωδικούς TaxisNet για να πιστοποιείται ότι αυτός που δηλώνει είναι αυτός που θα έπρεπε, μπαίνεις και δηλώνεις, κλικάρεις μετά αν θέλεις να είσαι δωρητής ή ακόμα και αν θέλεις να είσαι αρνητής της δωρεάς. Αυτό βέβαια είναι μια δήλωση προθέσεων. Η πλειοψηφία των ανθρώπων από αυτούς που θα δηλώσουν το οτιδήποτε δεν θα φτάσει ποτέ ως υποψήφιος δωρητής, γιατί φεύγουν από τη ζωή με διαφορετικού τύπου θανάτους, με αντεντήξεις κτλ. Οπότε είναι ένα μικρό ποσοστό των θανάτων των ανθρώπων που είναι υποψήφιοι και κατάλληλοι να γίνουν δωρητές.
1: Υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας μέχρι τα...
2: Δεν υπάρχει όριο ηλικίας, βεβαίως. Εντάξει, εξυπακούεται ότι τα όργανα ενός ανθρώπου που είναι 90 χρονών, 87 χρονών, είναι πιθανόν να μην είναι σε τέτοια κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλον άνθρωπο. Αλλά αυτό εξετάζεται ανά όργανο και ανά δότη όταν προκύψει.
0: Ποια όργανα είναι που μπορούμε να δωρήσουμε και πόσες ζωές μπορούμε να σώσουμε?
2: Τα όργανα τα οποία δυνητικά δωρίζονται, εφόσον είναι κατάλληλα, είναι, ξεκινάω από το πιο δύσκολο να βρεθεί κατάλληλο, οι πνεύμονες, η καρδιά, το ύπαρ και οι δύο νεφροί που πάνε από ένας σε διαφορετικό λήπτη. Επίσης οι κερατοειδείς είναι πολύ πιο εύκολο να ληφθούν και χρησιμοποιούνται, ελέγχονται από τράπεζες ιστών και χρησιμοποιούνται αργότερα.
0: Και πόσες ζωές ανθρώπων μπορούμε να σώσουμε?
2: Τώρα μετρήσουμε ότι όλα τα όργανα είναι κατάλληλα, αλλά μιλάμε για 5 βασικά όργανα και 2 κερατοειδείς.
1: Ποιες είναι, έχετε πρόχειρο αριθμό πόσες μεταμοσχεύσεις οργάνων έγιναν μέσα στο 2025, για να μην πω αυτό το διάστημα του 2026 στην Ελλάδα, εάν υπάρχουν στοιχεία πόσες έγιναν το 2025?
2: Έγιναν, τώρα δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά μαζί με τις μεταμοσχεύσεις από ζώντες δότες, γιατί τα νεφρά κυρίως, το ύπαρ πιο δύσκολα, αλλά τα νεφρά πιο εύκολα δίνεται εφόσον υπάρχει καταγγελότητα ένα νεφρό, έναν άνθρωπο ζώντας έναν άλλον κατά κανόνα συγγενή του ή τέλος πάντων φίλο του και γνωστό του, περίπου γύρω στις 300 μεταμοσχεύσεις, αν θυμάμαι σωστά, 300 και κάτι, νομίζω ήταν 320.
1: Σε όλο το 2025, στους 12 μήνες του 2025.
2: Σωστά. Αλλά ο βασικός αριθμός ο οποίος μετράται σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και τη δωρεά είναι ο δείκτης των δωτών. Δηλαδή πόσους δότες έχει η χώρα και αυτό εκφράζεται ένα εκατομμύριο πληθυσμού ή και σε απόλυτους αριθμούς για τη χώρα μας. Η χώρα μας λοιπόν για το 2025 έχουμε φτάσει περίπου στους 13, κάτι δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. 137 δότες είχαμε το 2025, το οποίο είναι ένα ρεκόρ, όπως ρεκόρ είχαμε και το 24, το ξεπεράσαμε το 25 βέβαια, και σε νούμερα δεν έχουμε απλώς διπλασιάσει, έχουμε τριπλασιάσει τα τελευταία 5 χρόνια τους δότες οργάνων και αυξήσει αρκετά τις μεταμοσχεύσεις. Με μια συστηματική προσπάθεια που γίνεται, ξεκινήσαμε από 4 με 5 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού και όπως σας είπα τώρα έχουμε ξεπεράσει τους 13.
1: Ακούτε τον κύριο, ναι. Και ελπίζουμε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
2: Προς το παρόν πάμε καλύτερα και από το 25.
1: Ακούτε τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, είναι καθηγητής, είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Κύριε καθηγητά, πόσες Ελληνίδες και Έλληνες είναι στην αναμονή για να λάβουν κάποιο όργανο?
2: Για νεφρό είναι πάρα πολύ, είναι πάνω από 1.200 άτομα, γιατί στο νεφρό, ξέρετε, αφρίζονται με τα χρόνια, υπομένοντας βέβαια τη βάση της αιμοκάθαρσης, αλλά οι άνθρωποι τουλάχιστον ζουν και περιμένουν το πολυπόθητο μόσχευμα. Αντίθετα, για τα υπόλοιπα όργανα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αφριστούν. Ή θα βρεθεί ένα μόσχευμα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ή δυστυχώς θα φύγουν από τη ζωή. Άρα για το ΥΠΑΡ έχουμε περίπου 60 υποψηφίους, για την καρδιά περίπου 30 και για τους πνεύμονες περίπου 20. Αλλά αυτοί δεν είναι οι ίδιοι. Όπως σας λέω, κάποιοι μεταμοσχεύονται, μπαίνουν καινούργοι, αλλά και κάποιοι δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν να φτάσουν στη μεταμόσχευση.
1: Μπορεί να δοθεί μόσχευμα και από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα...
2: Θεωρητικά μπορεί, αλλά δεν γίνεται στην πράξη, γιατί κάθε χώρα η μεταμόσχευση είναι η μόνη ιατρική πράξη που σε όλο τον κόσμο έχει σύνορα. Κάθε χώρα φροντίζει για τους δικούς της υποψήφιους, πουθενά δεν φτάνουν τα μοσχεύματα, άρα πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικά απίθανο να μην υπάρχει υποψήφιος λήπτης, ναι, και κατάλληλος λήπτης σε μια χώρα για να το προσφέρει. Προχθές μας προσφέρθηκε από Ιταλία ένα μόσχευμα από ένα πολύ πολύ μικρό παιδάκι που ήταν μια σπάνια ομάδα αίματος ΑΒ. Προσφέρθηκαν όλα τα όργανα, αλλά τέτοιο όταν στην Ελλάδα δεν κάνουμε τέτοιες παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις και επίσης ομάδα ΑΒ είναι πάρα πολύ σπάνια να έχουμε, άρα δεν έγινε καν δεκτό. Θα γίνει σε κάποια χώρα, πιστεύω, μακάρι κάποιο παιδάκι να σωθεί.
1: Ναι, πραγματικά κύριε καθηγητά, μακάρι να σωθεί. Τώρα, επειδή μιλήσατε για τους 1.200 Έλληνες που περιμένουν νεφρό.
2: Νεφρό, σωστά.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές ψάχνουν και μέσω του διαδικτύου για κάτι που μπορεί να θεωρούν ότι μπορεί να γίνει σε μια χώρα μακρινή, σε μια χώρα ασιατική, σε μια χώρα... πολλά ακούμε, δεν θέλω να τα αναπαράγω. Είναι άνθρωποι που μέσα στην απελπισία τους και στην προσπάθειά τους να σωθούν που μπορεί να κάνουν ακόμη και τέτοιες προσπάθειες?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν από όσο γνωρίζουμε σε χώρες εκτός των συστημάτων και εκτός των οργανωμένων προγραμμάτων διάφορες διαδικασίες οι οποίες πρακτικά πουλάνε μοσχεύματα σε εισαγωγικά κάποιον ανθρώπων που θέλουν να δώσουν το ένα νεφρό τους. Από εκεί και πέρα, να σας πω, εμείς ούτε μπορούμε να πιστοποιήσουμε, ούτε μπορούμε να πούμε αν κάτι θα γίνει και σωστά ιατρικά με τους ανθρώπους και αν όλα θα πάνε καλά. Ο καθένας δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Ναι, κύριε καθηγητά, ωραία.
2: Θα αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων.
1: Ωραία. Κάποιος θέλει να γίνει δωρητής οργάνων και να μπει στο Εθνικό Μητρό. Πέραν των ανθρώπων που είναι ήδη και πέραν του ενδεχομένου να έχω ένα ατύχημα και πριν σβήσω να έχω δηλώσει ότι θέλω να δοθούν τα όργανά μου και να πει η οικογένειά μου ναι προχωρήστε, μπορούμε να δωρήσουμε κάποιο όργανο χωρίς να σταματήσουμε να ζούμε σε κάποιον άνθρωπο που το έχει ανάγκη?
2: Μόνο το νεφρό.
1: Μάλιστα. Αυτό για να μπορέσουμε.
2: Ίσως το ΥΠΑΡ πιο δύσκολα, ξαναλέω.
1: Αυτό λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτούς τους 1.200 ανθρώπους να γίνουμε δωρητές και να ληφθούν κάποια στοιχεία ώστε να γίνουν οι έλεγχοι συμβατότητας.
2: Τώρα είναι εξαιρετικά πιθανό κάποιος να υπάρξει αυτό που λέμε ο αλκλουστής δωτής, δηλαδή κάποιος που δεν έχει κάποιο συγγενή ή κάτι, κάποιο πολύ γνωστό που να είναι μοκαφερόμενος και να είναι υποψήφιος για δημόσιο συνέδριο και να έρθει να πει θέλω να δωρήσω το σηκώτη μου για κάποιον στη λίστα τυχαία ανώνυμο, πώς να πω, ή το όποιον είναι συμβατό. Εξυπακούεται ότι όλα μπορεί να γίνουν, αλλά στην Ελλάδα αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο και πρέπει να δω, για να πω την αλήθεια, δεν είμαι και σίγουρος αν καλύπτεται από τον νόμο. Mm-hmm. Γιατί οι νόμοι στις μεταμοσχεύσεις είναι αυστηροί και θέλουν να προφυλάσσουν το να μην υπάρχει εμπόριο, το να μην υπάρχει αγοροπολισία.
1: Ναι, προφανώς.
2: Ακόμα και όταν κάποιος θέλει να δώσει το όργανο για κάποιο γνωστό του, που δεν είναι συγγενής του όμως πρώτου βαθμού, υπάρχει πολύ μια δομημένη επιτροπή με δικαστικούς, με ψυχιάτρους, με κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι κρίνουν τη σχέση και τη μακροχρονιότητα της σχέσης και την πραγματικότητα της σχέσης του ανθρώπου που θέλει να δωρήσει το όργανο σε κάποιον άλλο γνωστό του.
1: Κύριε καθηγητά, τι θα λέγατε στους ανθρώπους που μας ακούνε και είναι σε λίστα αναμονής για να γίνουν λήπτες κάποιου οργάνου, κάποιου μοσχεύματος?
2: Στους ανθρώπους που είναι στη λίστα θέλω να πω ότι προσπαθούμε να μειώσουμε τις αναμονές τους, να βελτιώσουμε την έκβαση, να είναι ακόμα καλύτερες, παρότι καλές είναι οι εκβάσεις στην Ελλάδα των μεταμοσχεύσεων, να γίνονται ακόμα καλύτερα, αλλά κυρίως προσπαθούμε να αυξήσουμε τους δότες. Να αυξήσουμε τους δότες, ούτως ώστε να μειωθούν οι αναμονές. Και θέλω να πω κυρίως όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι στις λίστες, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο, ότι η μεταμόσχευση είναι το μεγαλύτερο δώρο ζωής. Δεν πρέπει να φοβούνται να συνενέσουν στη δωρεά οργάνων. Οι Έλληνες γενικώς είναι υπέρ της δωρεάς, το βλέπουμε, και οι αρνήσεις των συγγενών όταν ο άνθρωπός τους φύγει από τη ζωή με τέτοιο τύπο θάνατος μπορεί να γίνει δότης, έχουν μειωθεί. Ποτέ δεν θα γίνουν μηδέν και σε καμία χώρα δεν είναι μηδέν, αλλά έχουν μειωθεί σημαντικά. Και εκεί είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο της αρνής, εννοώ. Αλλά γενικώς να μην διστάζουν, να μην φοβούνται, είναι το μεγαλύτερο δώρο ζωής που μπορεί να κάνουν στον συνάνθρωπο.
1: Γράφει ο Πέτρος από το Ηράκλειο, κύριε καθηγητά. Ακούτε τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: δυστυχώς στην Ελλάδα των δεκάδων τροχαίων χάνονται όργανα για γελίους λόγους. Δυστυχώς. Αν οι Έλληνες ήμασταν λίγο δοτικοί, όλα θα ήταν καλύτερα.
2: Έχει δίκιο ο κύριος που το γράφει, αλλά τα όργανα τα περισσότερα δεν χάνονται επειδή δεν συμφωνούν οι συγγενείς. Χάνονται επειδή, και χάνονταν κυρίως παλαιότερα, επειδή το σύστημα μας δεν ήταν καλά οργανωμένο, ούτως ώστε να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά. Δηλαδή, αν κάποιος φύγει από τη ζωή και δεν ερωτηθεί ποτέ η οικογένεια για το αν θα γίνει δότης, ενώ θα μπορούσε να γίνει δότης, αυτό χάθηκαν όλα τα οργανά του χωρίς καν να τα αρνηθεί η οικογένεια. Άρα λοιπόν είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι την εποχή του κορονοϊού. Είχαμε πολύ λίγες κλίνες μεθ, γιατί οι δότες μόνο σε μονάδες δοτικής θεραπείας θα βρεθούν και θα συντηρηθούν 2-3 24 ώρα που μπορεί ακόμα να αντέξουν τα όργανά τους μέχρι να γίνει λήψη. Άρα τα τελευταία χρόνια, πέρα από την συνολική οργάνωση του συστήματος που την έχουμε δραματικά βελτιώσει, έχουμε σε εισαγωγικά εκμεταλλευτεί και την αύξηση των κλινών μεθ που είχαμε, που μας έμεινε από τον κορονοϊό, και ακόμα έχουμε ευτυχώς αυτές τις κλίνες και έχουμε φτάσει κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις κλίνες μεθ. Άρα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, πολυεπίπεδο, θέλει οργάνωση σε πολλούς κρίκους της αλυσίδος. Έχουμε βελτιώσει, όπως ξαναλέω, πολύ την οργάνωση και γι' αυτό και κάθε χρόνο κάνουμε ένα νέο ρεκόρ και ένα νέο.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαθεοδωρίδη, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ
1: για αυτή τη συνομιλία.
0: Ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων. Μια πράξη ζωής, αυτό που είπαμε. Πράξη ελπίδας και πράξη που οδηγεί στη ζωή, που γεννιέται ξανά. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους,
1: ναι,
0: που αναμένουν.
1: Ναι, κάποιο μόσχευμα, κάποιο όργανο για να ξεκινήσει από την αρχή η ζωή τους. Επειδή όμως είναι Σάββατο.
0: Και πολλοί πάνε από την αγορά για να κάνουν τα ψώνια τους.
1: Και επειδή το μοσχαρίσιο κρέας σχεδόν είναι πια απαγορευμένο, δηλαδή υποθέτω ότι όταν θέλεις να μπεις στο κλίμα του να το κάψουμε, κύριε Στέφανε, λες θα κάνω μισό κιλό μοσχαράκι για να φάμε εμείς οι 10, τα 10 μέλη της οικογένειας, και το κάνεις όσο γίνεται πιο λεπτά με πολύ πολύ σάλτσα, έτσι.
0: Για να κάνεις γκουρμέ τώρα.
1: Ναι. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Νιώτης, ο κύριος Ανδρέας Νιώτης, είναι πρόεδρος των κρεοπολών στη Βαρβάκη Αγορά, τι γίνεται με το μοσχάρι, αν έχει μειωθεί η πώληση του βόλιου κρέατος, γιατί έχει φτάσει η τιμή εκεί που έχει φτάσει και τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
3: Καλημέρα από τη Βαρβάκη.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
3: Θα έλεγα ότι οι τιμές δεν είναι και τόσο απαγορευτικές όσο αφορά για τη Βαρβάκιο.
1: Σήμερα πόσο πουλάτε?
3: Το μοσχαρίσιο κρέας ξεκινάει από 9 έως 11 με κόκαλο και από 12 έως 14 το πιο ακριβό κομμάτι χωρίς κόκαλο. Πάντα μιλάμε για τη
1: Βαρβάκιο. Ποιο είναι το πιο καλό κομμάτι?
3: Δεν σ' άκουσα.
1: Ποιο είναι το πιο καλό κομμάτι, το πιο ακριβό?
3: Εξαρτάται. Και με κόκαλο είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι, άμα θέλει κάποιο να το κάνει μαγειρευτό. Και χωρίς κόκαλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, θα έλεγα, η τιμή, η διαφορά τιμής είναι που είναι αφαιρεμένο το κόκαλο, που είναι από 12 έως 14 ευρώ χωρίς κόκαλο και από 9 έως 12 με το κόκαλο. Αυτή είναι η διαφορά της τιμής. Ότι το ίδιο κρέας είναι.
1: Ναι,
3: είναι,
1: αλλά ποιο κομμάτι θα ζητήσουμε? Πάμε τώρα με την τόνα να πάρουμε, κύριε πρόεδρε.
0: Ερχόμαστε.
1: Και λέμε, πάμε να πάρουμε τώρα με την τόνα δρούτσα. Ερχόμαστε στην. Είναι το. Τώρα θα έλεγε κάποιο. Είναι το σομπούκο, είναι η σπάλα, είναι το χτένι.
3: Το σομπούκο είναι με κόκαλο, είναι χειμωνιάτικο φαγητό, θα έλεγα.
1: Χειμωνιάτικο, δεν το θέλουμε.
3: Για βραστό, για τέτοιο. Τώρα υπάρχει το κρέας χωρίς κόκαλο που είναι από 12 έως 14 ευρώ. Μπορούμε να το κάνουμε ό,τι φαγητό θέλουμε.
1: Ποιο είναι αυτό?
3: Είναι ο κιμάς από 10 έως 12 ευρώ. Που, μπορούμε το, που το κόβουμε παρουσία του πελάτη, επιλέγει ένα κομμάτι το.
1: Βέβαια, ο κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτη. Είναι γνωστό.
3: Πάντα παρουσία του πελάτη, αναλόγως τι κομμάτι θα επιλέξει. Δεν ξεπερνάει τα 14 ευρώ για να βάλουμε όλα τα καταστήματα βέβαια στην αγορά, γιατί έχει καταστήματα που πουλάνε 12, 13 μέχρι 14. Αλλά
1: είναι ελληνικό αυτό το κρέας ή Ολλανδίας και Γαλλίας? Είναι ελληνικό. Ελληνικό ή Ολλανδίας και Γαλλίας?
3: Το 80% αυτή τη στιγμή, λόγω του καλοκαιριού, επειδή έχει μειωθεί και η κατανάλωση πάντα το καλοκαίρι μετά το Πάσχα,
1: ναι.
3: Το μοσχαρίσιο κρέας μειώνει την κατανάλωση, είναι λογικό και επόμενο κανένας, είναι λίγα τα νοικοκυριά τα οποία θα αγοράσουν μοσχάρι με τη ζέστη να κάνουν κοκκινιστό είτε βραστό, και οπότε μπορούμε και προμηθευόμαστε σχεδόν το 80% σε ελληνικό, πάντα μιλάμε εδώ για την αγορά.
0: Ο κόσμος τώρα τι αγοράζει?
3: Δεν άκουσα.
0: Ο κόσμος τώρα, επειδή έχει καλοκαιριάσει όπως λέτε και εσείς, και ακούμε και το θόρυβο από την αγορά, φαντάζομαι τώρα δεν ξέρω πώς πάει η κίνηση. Τι προτιμά?
3: Κοιτάξτε να δείτε, τους καλοκαιρινούς μήνες ο κόσμος προτιμάει πάντα για ψητό κρέας, για μπάρμπεκιου θα έλεγα, είτε χοιρινό είναι αυτό, είτε κοτόπουλο είναι, είτε σουβλάκι είναι, είτε μπριζόλες μοσχαρίσεις είναι, είτε μπιφτέκια είναι.
1: Γιατί το κοκκινιστό δεν είναι ωραιότατο καλοκαιρινό φαγητό?
3: Να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
3: Τόσο μεγάλη προτίμηση δεν θα έλεγα ότι υπάρχει σε κρέας να το κάνει κοκκινιστό, να το κάνει λεμονάτο. Είναι λιγότερες οι ποσότητες θα έλεγα. Πάντα το.
1: Οι καταναλωτές έχουν μειωθεί, γιατί μου έλεγε η Ντόνα ότι πολλοί αποφεύγουν. Οι καταναλωτές έχουν μειωθεί συνολικά, γιατί μου έλεγε η Ντόνα ότι πολλοί αποφεύγουν το κρέας και είναι χορτοφάγοι και vegetarian κτλ.
3: Δεν θα το έλεγα.
1: Δεν έχουν μειωθεί.
3: Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα αντιμετωπίσει. Απλά τους καλοκαιρινούς μήνες πάντα υπάρχει μια.
1: Άνοδος. Αύξηση.
3: Θα έλεγα μια. μια λίγο
1: συστολή, μείωση
3: στο μοσχαρίσιο κρέας ό,τι αφορά το κουκκινιστό, το μαγειρευτό σε τέτοια αντίθετα με το χειμώνα όταν μετά τον Οκτώβριο, Νοέμβρη που είναι η χειμωνιά, τι θα πάρει ο άλλος να κάνει βραστό μοσχάρι, να κάνει κουκκινιστό, να κάνει γιουβέτσι, να κάνει 1000 φαγητά, ενώ το καλοκαίρι προτιμάει άλλα.
1: Έρχεται τώρα η αγαπημένη σας πελάτησα και σου λέει και σας λέει: Πρόεδρε, κλείς το, άστα ραδιόφωνα τώρα και άστο Earth News Radio, κόψε μου τώρα το αγαπημένο μου κομμάτι. Ξέρεις εσύ ποιο είναι το αγαπημένο της κομμάτι, ποιο είναι το καλύτερο καλοκαιρινό φαγητό?
3: Καλοκαιρινό φαγητό τι θέλει να κάνει? Αν θέλει να κάνει μπιφτέκια, αν θέλει να κάνει μπριζόλα μοσχαρίσια, αν θέλει να κάνει κάτι ελαφρύ. Δεν θα έλεγα ότι τους καλοκαιρινούς μήνες ο άλλος θα κάνει κοκκινιστό ή γιουβέτσι στο φούρνο με κρυθαράκι ή με μακαρόνια κρέας.
0: Τώρα σε αυτά στα που μας είπατε, στα μπιφτέκια, κοτόπουλο, μπριζόλες, πείτε μας λίγο και τιμές σε αυτά που σε αυτά τα βρούμε.
3: Το κοτόπουλο ξεκινάει από 3 έως 3,5 ευρώ το κιλό. Το φιλέτο είναι από 6, το φιλέτο κοτόπουλο είναι από 6 έως 6,5 μέχρι και 7 ευρώ το κιλό. Το κοιμάς είναι, όπως είπαμε, από 10 έως 12 ευρώ το κιλό μοσχαρίσεως. Αυτές είναι οι τιμές. Οι μπριζόλες χοιρινές ξεκινάνε από 5 έως 6 ευρώ το κιλό, που είναι για τους καλοκαιρινείς μήνες που προτιμάει ο κόσμος. Ναι. Παντσέτες είναι από 5 έως 6 ευρώ το κιλό. Συνήθως τέτοια πράγματα.
1: Με κόκαλο η παντσέτα αυτή είναι? Έχει κόκαλο αυτή η παντσέτα 5-6 ευρώ ή όχι? Αυτή η παντσέτα με 5-6 ευρώ έχει κόκαλο, πρόεδρε?
3: Έχει με κόκαλο και χωρίς κόκαλο.
1: Χωρίς θέλουμε.
3: Χωρίς κόκαλο είναι στα 6 ευρώ. Με κόκαλο ξεκινάει από 5.
1: Τώρα ακούστε τώρα, σας ακούει ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς σας ακούμε. Σας ακούει ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη, από τα Λαδάδικα, και λέει: Πρόεδρε, στο καπάνι στη Θεσσαλονίκη πουλάνε κιμά με 5 ευρώ. Πες μας πώς γίνεται αυτό.
3: Εγώ πάντα μιλάω και αναφέρομαι για τη Βαρβάκιο. Τι πουλάνε στο καπάνι δεν μπορώ να γνωρίζω.
1: Έχετε πάει στο καπάνι, είναι πιο ωραία από τη Βαρβάκιο? Έχετε πάει στο καπάνι, είναι πιο ωραία από τη Βαρβάκιο?
3: Δεν έχω πάει, ξέρω που είναι η αγορά, δηλαδή δεν έχω πάει όμως ούτε να δω ούτε γνωρίζω πόσο πουλάνε τις τιμές τους, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ωραία.
3: Μπορεί να πουλάνε και 5, χοιρινό κιμά. Δεν νομίζω για μοσχάρι κιμά με 5 ευρώ όταν το μοσχάρι έχει.
1: Ναι, πρέπει να το διευκρινίσει ο Δημήτρης.
3: Κιμά με 5 ευρώ χωρίς κόκαλο.
1: Μα και εγώ μου φαίνεται.
0: 5 ευρώ.
1: Δηλαδή θα έπαιρνα τώρα το λεωφορείο να πάω Θεσσαλονίκη και Ελλάδα και να πάρω 2-3 κιλά. Σας ευχαριστούμε, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ο Ανδρέας Νιώτης, πρόεδρος Κρεοπολών στη Βαρβάκιο αγορά. Τι θα αγοράσουμε τελικά? Κάνα μπιφτεκάκι, μπριζολίτσα.
1: Ναι, για σουβλάκια, ψητό, αφού σου λέει ψητό, ξέχασε ψητό. Το. Αν ήθελες γιουβετσάκι και κοκκινιστά, αυτά να τα ξεχάσεις.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Για το γιουβέτσι και εγώ να πω την αλήθεια μου δεν το κατάλαβα, γιατί όλα τα χρόνια μου το γιουβέτσι είναι το κατεξοχήν, καλοκαιρινό, κυριακάτικο
0: φαγητό. Δεν θέλουμε να φάμε ένα κοκκινιστό καλοκαιριάτικο, δεν μπορούμε.
1: Όχι, σου λέει απλώς ότι δεν το προτιμούν πολύ αυτό.
0: Δεν το προτιμούν,
1: σου είπε.
0: Μια χαρά, είναι ωραίο, ειδικά μετά τη θάλασσα εκεί να πάρεις και το ψωμάκι με τη σαλατούλα τη χωριάτικη, με τη σάλτσα, να κάνεις και τη βουτιά εκεί μετά τη βουτιά στη θάλασσα, βουτιά στη σάλτσα.
1: Ευτυχώς που σε δύο λεπτά πάει 12. Και θα, δώσουμε,
0: αυτά.
1: Και θα δώσουμε σκυτάλι, γιατί μου έχει ανοίξει την όρεξη. Τη μία λες τι τρώει ο Ρονάλντο και ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ και ο Σαλάχ και ο Μαλάχ και τα λοιπά. Οπότε είναι ένα θέμα νομίζω ενδιαφέρον, γιατί τώρα πάμε να μαγειρέψουμε. Τι θα φτιάξεις?
0: Δεν ξέρω, άσε με να το σκεφτώ και θα σου πω αύριο. Λοιπόν, θα σου φέρω και τα περάκι.
1: Αύριο όλοι εδώ λίγο μετά τις 10 στο Earth News Radio, μην αλλάξει τη συχνότητα.
0: Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά Δημήτρης Πετρόπουλος, και ακολουθούν πολλά και ωραία και διάφορα να ακούτε. Να τα έχετε συντροφιά, τα λέμε αύριο εμείς.
1: Να μείνετε στην ίδια τη συχνότητα, να μείνετε στον ίδιο το σταθμό.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει εκεί.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνική.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 13 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών Νιτόρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. 106 μέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εμφανίζονται πλέον κοντά στην επίτευξη συμφωνίας παρά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαιώνει τη συμφωνία ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, είπε ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές στο κείμενο σε δεύτερο χρόνο, οι συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τοντική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα $87 το βαρέλι. Το πράσινο φως έδωσε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου του νησιού να εξήγηλε νέο νοσοκομείο στην ΚΟ και αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Ένοχοι όλοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 19χρονου Γιάννη τον Αύγουστο του 2024 σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Απολογείται ο 65χρονος για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα από τα ιδρύματα από το έγκλημα σήμερα κηδείς μητέρας και γιου. Στον ανακριτή ήταν ανήλικα μέλη της πύρας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρίες στα Βόρεια Προάστια. Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της συμμορίας εμπλέκονται και σε οπαδικό επεισόδιο, αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στο Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία της ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο Πόλο. Επικράτησε της Φενερμπάχε στα πέναλτι με 17-14. Γλέντισαν με την ψυχή τους οι πρωταθλήτριες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης που θα οδηγήσει τις δύο πλευρές σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις προς μια τελική συμφωνία για την ειρήνευση. Ωστόσο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δίνουν αντιφατικά μηνύματα για το περιεχόμενο της συμφωνίας, η οποία πάντως εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπογραφεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε όμως στην συνάδελφο Έλενα Λαβίζου που έχει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σύμφωνα με όλα τα μηνύματα που έρχονται τόσο από την Ουάσιγκτον όσο από την Τεχεράνη αλλά και από τους μεσολαβητές, κυρίως το Πακιστάν, είναι επικείμενη η υπογραφή μιας συμφωνίας μνημονίου κατανόησης που, όπως είπες, θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Για το τι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο κατανόησης θα το δούμε όταν υπογραφεί. Προς το παρόν υπάρχουν
0: Κάποια κοινά στα οποία αναφέρονται και οι Ιρανοί αλλά και οι Αμερικανοί, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν κοινά, αλλά αναφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Το μόνο κοινό που λένε και οι δύο πλευρές είναι αυτό που μόλις είπα, ότι είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και θα οδηγήσει, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε μια περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν, για την άρση των κυρώσεων και ακόμα ένα ή δύο θέματα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο ίδιος είπε ότι έχουν συμφωνηθεί πολλά θέματα, αλλά εξετάζονται κάποια άλλα και, σύμφωνα με τον ίδιο, μένει να γίνει και μια εσωτερική διεργασία, ενώντας προφανώς την έγκρισή του από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ. Το Ιράν, να σου πω, Ευρυδίκη, ότι λέει ότι με την υπογραφή του μνημονίου αυτού θα υπάρξει άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη θα διατηρήσει τον έλεγχο με κάποια μορφή συνεργασία με το Ομάν, ακριβώς. Κάτι στο οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι αντίθετες οι Ηνωμένες Πολιτείες που μιλούν για ελεύθερη διέλευση, ότι θα σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ένα κοινό σημείο, ότι ένα πολύ σημαντικό σημείο που βάζει το Ιράν είναι οι εγγυήσεις που θα δοθούν για να μην υπάρξουν νέες επιθέσεις, για να μην δηλαδή περάσουν σε μια παρατεταμένη περίοδο επιθέσεων και κατάπαυσης του πυρός. Και αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα του Ιράν.
0: Μια και μιλάς, Ναι, με συγχωρείς, μια και μιλάς για επιθέσεις, το Ιράν έχει βάλει ως κύριο θέμα που πρέπει να εντοπιστεί και το θέμα του Λιβάνου. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που συζητάμε όλα αυτά, το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο.
1: Πριν πάμε σε αυτό, Ευρυδίκη, επιτρέψέ μου να σου πω ότι θολό παραμένει επίσης το θέμα της αποδέσμευσης των δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν. Το Ιράν θέλει αυτό να γίνει άμεσα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν διαμηνήσει ότι αυτό θα γίνει σταδιακά και εφόσον το Ιράν τηρεί τις δεσμεύσεις του. Οι ΗΠΑ λοιπόν και συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ λένε ότι αυτή είναι το αφήγημα της Τεχεράνης και αυτό που μεταφέρεται στα διεθνή μέσα δεν είναι το σωστό, το ακριβές, και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και μια οργισμένη αντίδραση τις προηγούμενες ώρες από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους Ιρανούς διαπραγματευτές, με την Ουάσιγκτον επίσης να διακηρύσει ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν και για το εσωτερικό τους κερδισμένες από αυτή την συμφωνία. Αν υπογραφεί, που μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως έχει πει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ή τη Δευτέρα ή τις επόμενες ημέρες, εν πάση περιπτώσει, αυτό σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος θα γίνει στην Ευρώπη, στη Γενέβη συγκεκριμένα. Ωστόσο, το Ιράν λέει ότι, και ο Αραχτσί λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει με χωριστές υπογραφές και όχι με μια κοινή συνάντηση. Πάντως το Άξιος επιμένει ότι οι Αμερικανοί έχουν ήδη κάνει προετοιμασίες με 4 στρατιωτικά αεροσκάφη, γιατί στη Γενέβη θα μεταβεί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκ μέρους των ΗΠΑ την συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Ισραήλ, ένα δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει διαμηνήσει ότι το Ιράν, το Ισραήλ δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας, προσπαθεί να ενημερωθεί από τους συμμάχους του στην Ουάσιγκτον για τις εξελίξεις, και την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει, όπως είπε, στις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Σήμερα οι αρχές του Λιβάνου κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς στο Νότιο Λίβανο και για εντολές εκένωσης ακόμη 20 χωριών, εντολές εκένωσης από τον Ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν έχει λόγο να είναι ικανοποιημένο με μια συμφωνία, γιατί και τα πυρηνικά πάνε σε δεύτερο χρόνο, και επίσης δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνεται αναφορά στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, πολύ βασικό αυτό για το Ισραήλ, αλλά και το τι θα γίνει με τους αντιπροσώπους του στην περιοχή, δηλαδή τη Χεσμπολάχ και τη Χαμάς. Το Ιράν υποστηρίζει ότι αυτά δεν θα αναφέρονται στο μνημόνιο κατανόησης. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα εμπεριέχεται σε όλο αυτό. Και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, που επίσης είναι ένα ιδιαίτερα ακαθόδες θέμα και κόκκινη γραμμή για τον Αμερικανό πρόεδρο, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του CNN που λέει ότι προηγούμενες σκέψεις του Αμερικανού Προέδρου για χερσαία επιχείρηση για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου ακυρώθηκαν, καθώς υπάρχει έκθεση που λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς οι Ιρανοί έχουν ναρκοθετήσει την περιοχή του Ισπαχάν, όπου βρίσκεται θαμένο μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς το εμπλουτισμένο ουράνιο, και υποστηρίζει η διαέκθεση ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και για τους Ιρανούς να φτάσουν στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που σύμφωνα με πληροφορίες θα λέει η συμφωνία είναι με κάποιο τρόπο η απομάκρυνση μέρους ή και ολόκληρο του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, ούτως ώστε να γίνει πράξη η δέσμευσή του, που, στην οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Πάντως, απλά να προσθέσω ότι πριν που μιλούσαμε για το Ισραήλ και το Λίβανο, έχουμε την επόμενη εβδομάδα και τις δύο πλευρές, Ισραήλ και Λίβανο, θα έχουν μια συνάντηση στην Ουάσιγκτον. Και κλείνοντας, να πούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν παρακολουθούν όλο το θέμα εκτενώς και καθημερινά, ότι πρόκειται για μια καταρχή συμφωνία ώστε να πάνε σε διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, από αυτή τη συμφωνία που με πολύ δυσκολία έχουμε φτάσει, φαίνεται να φτάνουμε, Έλενα, έχουμε δρόμο μπροστά.
1: Νομίζω το τονίσαμε πολύ πολλές φορές ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης. Mm-hmm. Και ο Αμερικανός πρόεδρος σε προηγούμενες δηλώσεις του και όταν ρωτήθηκε το είπε, και όταν κλείστηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα είπε ότι δεν θέλω να δώσω χρονοδιάγραμμα, το έδωσε όμως όπως είπα ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, που μίλησε για 60 ημέρες ουσιαστικά, μίλησε για ένα μνημόνιο κατανόησης σε δύο φάσεις. Μέσα στις 60 ημέρες, όπως είπαμε, θα συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα και η άρση των κυρώσεων και κάποια άλλα, ένα-δύο άλλα θέματα. Οπότε, ναι, σίγουρα δεν πρόκειται για μια τελική διευθέτηση, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αν τηρηθούν όλα και γίνουν όλα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, θα υπάρξει το άνοιγμα των στενών του ορμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία. Κλείνοντας, Ευρυδίκη, να σου πω, μία τελευταία πληροφορία που μας έρχεται από το πρακτορείο Reuters και από το Ιράν, που λέει ότι η κηδεία του ηγέτη του Χαμενεή, ο οποίος σκοτώθηκε στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς την πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών, θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου, οι τελετές λοιπόν 4 Ιουλίου στην Τεχεράνη, και η κηδεία του θα γίνει στις 9 Ιουλίου.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, και τώρα εμείς θα ακούσουμε τι είπε στο Ethnos Radio 105,8 στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολέτο και τον Αγρότσο, καθηγητής διεθνούς σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής.
2: Εάν υπάρχει μια συμφωνία στην οποία μάλλον θα δεσμεύεται το Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τότε μπορούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να ισχυριστούν ότι σε κάποιο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό νίκησαν. Αν αυτός ήταν ο στόχος. Ο στόχος ήταν να σταματήσει, να αναγκαστεί το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αν αυτό συμβεί, και αυτό θα το δούμε βεβαίως σε βάθος χρόνου, γιατί υποπτεύομαι βάσιμα ότι η οποιαδήποτε συμφωνία τώρα δεν πρόκειται να περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει μάλλον έναν οδικό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση. Αν φτάσουμε εκεί, τότε ναι, όλος αυτός ο πόλεμος, δηλαδή ο αεροπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, τότε θα έχει στεφθεί με επιτυχία.
0: Σε πτωτική τροχιά κινούνται διεθνείς τιμές πετρελαίου στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Κάτω από τα $90 το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Πάμε τώρα στην Ραλού Αλεξοπούλου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Ραλού, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Με την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να κλείνει την Παρασκευή στα $87,3 το βαρέλι. Μιλάμε για μια τιμή στις διεθνείς αγορές, η οποία είχαμε να τη δούμε από τις 10 Μαρτίου του 2026, δηλαδή περίπου πριν 3 μήνες. Η πτώση σε ημερήσια βάση ήταν 3,37%. Βέβαια, αν δούμε σε σχέση με πριν ένα μήνα, η μείωση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent είναι στο 17,32%. Πτωτικές τάσεις βέβαια και στη τιμή του αργού πετρελαίου, όπου στις αγορές διαμορφώνεται η τιμή στα $84,8 το βαρέλι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε όμως είναι και τι γίνεται στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική πτωτική πορεία τις τελευταίες ημέρες. Φαίνεται όμως ότι αυτή η καθοδική τάση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές θα φανεί στη χώρα μας πιθανότατα από την Τρίτη, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στις 11 του μηνός, που είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνηση σε 1,74 ευρώ το λίτρο. Στα αστικά κέντρα βέβαια η τιμή είναι κάτω από τα 2 ευρώ για την αμόλυβδη στις μεγάλες πόλεις. Και να μην ξεχνάμε ότι η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία με τα 15 λεπτά το λίτρο ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Και επί της ουσίας, κλείνοντας αραλού, αυτό σημαίνει ότι οι αγορές βλέπουν θετική έκβαση σε αυτή την καταρχή συμφωνία στο μνημόνιο κατανόησης
3: που συζητάμε
0: αυτές τις μέρες.
3: Όλο αυτό το διάστημα, από τότε που ξέσπασε ο πολέμος, βλέπουμε ότι οι αγορές κάποιες φορές με μία μόνο αναφορά μπορεί να δούμε τη τιμή του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας να ανεβαίνει απότομα, να υπάρχει κάποια άλλη δήλωση και να κατεβαίνει απότομα. Υπήρχε μια σχετική ψυχραιμία τον πρώτο μήνα, ωστόσο τώρα βλέπουμε ότι μία δήλωση μπορεί να αλλάξει εντελώς την τιμή του πετρελαίου στις αγορές.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Ραλού. Το πράσινο φως για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου του Ρόδου έδωσε ο Πρωθυπουργός, ανοίγοντας το δρόμο για την πρόθεση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία, ενώ ανακοίνωσε την κατασκευή νοσοκομείου στην ΚΟ. Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο νησί σηματοδοτεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τη βούληση για επιτάχυνση σημαντικών παρεμβάσεων στους τομείς υγείας, των υποδομών και της ανάπτυξης, με έργα που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των Δωδεκανήσων τα επόμενα χρόνια. Πάμε στο Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του κ. Μητσοτάκη σε πολίτες εδώ στο κέντρο της Ρόδου. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για ακόμη μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, που όπως είπε και πάλι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, με στόχο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή και φυσικά να υπάρχει προκοπή για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Ο κ. Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του στην αντιπολίτευση, τονίζοντας πως το μόνο που θέλουν στην ετερόκλητη αντιπολίτευση είναι να πριονίσουν την κυβέρνηση και να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Δεν μιλούν με πρόγραμμα μεταξύ άλλων. Όποτε είχαμε ασφαλείς και σφάλματα, εμείς τα αναγνωρίσαμε. Τόνισε ακόμη ο Πρωθυπουργός πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική δύναμη που έχει ουσιαστική πρόταση για τους πολίτες. Το είπαμε, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι το κεντρικό σύνθημα το οποίο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας επίσης πως η κυβέρνηση χτίζει πάνω στην αξιοπιστία της με τα παραδοτέα. Χρησιμοποίησε την φράση «το κάνουμε» και «ενεστώτα», γιατί υπενθυμίζει και στα κομματικά και στα κυβερνητικά στελέχη πως η δουλειά της κυβέρνησης δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί μέχρι τις εκλογές του 2027. Θέλω να ζητήσω, καθοσταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, να είστε ενεργοί, κάθε μέρα μετράει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει. Άφησε μάλιστα και εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να γεννηθούν από τις τάχτες τους. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, επισκέφθηκε το παλαιό νοσοκομείο του νησιού, το οποίο παραφορείται πλέον στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία θα εκπονήσει ένα master plan για την αξιοποίησή του για την τοπική κοινωνία της Ρόδου. Σε εκείνο το σημείο ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως υπάρχει έγκριση για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΕΚΟ με χρηματοδότηση η οποία ανέρχεται 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε και το λιμάνι της Ρόδου, το οποίο αναμένεται και αυτό να αναβαθμιστεί. Έλαβε μάλιστα μέρος και σε σύσκεψη με φορείς, ανάμεσά τους υπουργός τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός πολιτισμού κυρία Λίνα Μεδόνη, όπως επίσης και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου κύριος Χατζημάρκος. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα όσα ήδη έχουν δρομολογηθεί και στα όσα θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στο νησί.
0: Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε διαρκή συναγερμό βρίσκονται τα επιτελεία των κομμάτων, παρά το γεγονός ότι οι εθνικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2027 στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αναφορικά με τα ψηφοδέλτια του κόμματος, κάποια ονόματα φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει. Πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου, που έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Αν και ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συχνά ότι οι κάλπες ανοίξουν την άνοιξη του 2027, όπως είπε και νωρίτερα από τη Ρόδο, οι πρώτες ανακοινώσεις των ονομάτων που θα μπουν στη μάχη για την ψήφο έχουν γίνει ήδη γνωστά. Σε κάθε περίπτωση, Ευρυδίκη, το κυριότερο στίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αύξηση των ποσοστών συσπήρωσης. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για το κυβερνών κόμμα, καθώς από τη μία πλευρά στόχος είναι να αξιοποιηθούν πρόσωπα που μπορούν να έχουν ανοιχτό διάλογο με το παραδοσιακό δεξιό ακροατήριο, και από την άλλη ζητούμενο είναι να συνεχιστούν τα πράγματα στο κέντρο. Τώρα στο διατάστα, Ευρυδίκη. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια σειρά μελών της κυβέρνησης, όπως φαίνεται, που φαίνεται πως έχουν κλειδώσει οι υποψηφιότητές τους, όπως του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη στο δυτικό τομέα της Αθήνας, του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέου στην Ανατολική Αττική και του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον, Ευρυδίκη, έχει και συμμετοχή στα ψηφοδέλτια στο βόρειο τομέα της Αθήνας, mm-hmm. Του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που θα λέγαμε είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας, καθώς αυτό κατά

0: Αθήνας του Νίκου Ρωμανού, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης. Τέλος, Ευρυδίκη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Εδώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα, μόνο διαρροές, όπως για το όνομα του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, όσο και του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, εάν δεν κατέβει στην πρώτη Αθηνών, όπου δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες γι' αυτό.
1: Τώρα, έχουμε την κυρία Αλεξάνδρα Ζουδούκου, εκπρόσωπο τύπου Νέας Δημοκρατίας, που μας έλεγε και πριν ότι θα είναι και υποψήφια. Μίλησε στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη εν ώψη της προετοιμασίας που λέγαμε των κομμάτων και των εθνικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για το 27. Να την ακούσουμε.
0: Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει πάντοτε μία κάλπη και μία απόφαση. Και την ίδια βραδιά θα πρέπει να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, κάποιος πρέπει να αναλάβει και να συνεχίσει την πορεία της χώρας. Να την κυβερνήσει. Δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας και μετά βλέπουμε. Αυτό που ψηφίζουν οι πολίτες, αυτό θα εκπροσωπείται στη Βουλή. Και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει και τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες θα σκεφτούν πολύ σοβαρά τα εξής δεδομένα. Ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο, ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται.
1: Τώρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλεσμένος στην εκπομπή Ραντάρ του Μάκη Πολιάτου και της Ντόνας Φτρούτσα, ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά. Να δούμε τι είπε.
2: Δεν δεχόμαστε τα ανυπόστατους νόμους, οι οποίοι δεν είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και εμείς ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα βρίσκεται πάντα αντίθετα, όπως και η διεθνής κοινότητα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος, εάν όντως έρθει με τον τρόπο με τον οποίο λέγεται, φυσικά και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να πάμε τώρα και στο Πασόκ. Ναι. Η Χαριλαίου Τρικούπη θέτει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ζωής των πολιτών στα αστικά κέντρα. Βάζει στο επίκεντρο κόστος ζωής, στεγαστικό, κυκλοφοριακό. Mm-hmm. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις, προτάσσοντας τα προβλήματα, όπως προείπαμε, τις καθημερινότητες των πολιτών.
0: Ναι, Ευρυδίκη. Το Πασόκ λοιπόν, να σου πω ότι σχεδιάζει εντατικές δράσεις 50 ημερών για την ανακατάληψη του κέντρο αριστερού χώρου με ό,τι αυτό προβλέπεται. Ήδη στελέχη του κόμματος, καθώς και ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, έχουν ξεκινήσει περιοδίες ανά την Ελλάδα για να κινητοποιήσουν ψηφοφόρους. Το κυρίο βάρος, Ευρυδίκη, πέφτει στην Αττική, όπου το Πασόκ είχε χαμηλά ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκστρατεία του, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, διατυπώνει προτάσεις για άμεσες πρωτοβουλίες σε κάθε γωνιά επαγγελματικό χώρο και εκεί που κινούνται, όπως λέει, τα καθημερινά προβλήματα, τα υψηλά ενίκια, το υψηλό κόστος ζωής, και σε αυτά θα προσπαθήσει να δώσει τις προτάσεις του Πασόκ να τις δημοσιοποιήσει, αν θέλεις. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η εικόνα στα γκάλοπ αφορά ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό και ότι το Πασόκ μπορεί να ανατρέψει την εικόνα αυτή. Εν κατακλείδη, Ευρυδίκη, στο Πασόκ σε επίπεδο νομών και δήμων οργανώνονται επιτροπές εκλογικού αγώνα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να διαμηνεί προς κάθε κατεύθυνση, ακόμη και στο εσωτερικό του κόμματος, ότι ο μόνος πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία και μόνο, και σε καμία περίπτωση το κόμμα του δεν θα παίξει το ρόλο κομπάρσου και δεν θα υπάρξει σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης.
1: Λοιπόν, στον σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Να την ακούσουμε.
3: Κατεβαίνουμε στις εκλογές με το πρόγραμμά μας, με αυτό μας κρίνουν οι πολίτες, και εάν το Πασόκ είναι πρώτο, θα έρθουμε σε συζητήσεις με ό,τι πολιτικούς συσχετισμούς έχουν δημιουργηθεί, με βάση δηλαδή αυτό που θα κρίνουν οι πολίτες, για να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν μπαίνουμε προφανώς σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν παρακάμπτουμε τη λαϊκή εντολή, και έχουμε πει ότι πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει.

0: οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Άρα νομίζω σε αυτό είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Εμείς θα προσέλθουμε στις συζητήσεις χωρίς εκπτώσεις για το πρόγραμμά μας.
1: Τώρα, στη Ευγενία στην Ελλάδα, ο κύριος Τσίπρας ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα ανοιχτές συγκεντρώσεις, καθιερώντας, θα λέγαμε, ένα νέο μοντέλο συγκεντρώσεων με διάλογο με τους πολίτες.
0: Ναι. Συνεχίζονται λοιπόν οι διεργασίες και στον έφευκτο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα με την πρώτη δημόσια εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να πραγματοποιείται στην Νίκαια τη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα για ένα διαδραστικό πολιτικό διάλογο με τους πολίτες. Και σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί Ευρυδίκη. Δεν θα είναι ένας μονόλογος του κυρίου Τσίπρα για τις θέσεις της Ελλάς, αλλά θα ακούει, θα συζητά, θα ανταλλάσσει απόψεις και βεβαίως θα διαμορφώνει και απόψεις ανάλογα με αυτά βεβαίως που του λένε οι πολίτες. Κατά τα λοιπά να σημειώσω ότι η οργανωτική συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής της συμπαράταξης που θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Γραμματείας αναμένεται να ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου το Σάββατο 27 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, ήδη έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δεκάδες θεματικές ομάδες και πυρήνες οργανωτικού συντονισμού του κόμματος σε όλη τη χώρα. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελλάς, τι είπε στην ίδια εκπομπή και στον Ελβόσο Βιτάλη.
2: Για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης, θα έλεγα, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων των πρόσφατων. Είμαστε ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε κλείσει καν τρεις εβδομάδες και παρουσίας στο δημόσιο βίο. Και κατά συνέπεια, οι πρώτες αντιδράσεις της κοινής γνώμης νομίζω επιβεβαιώνουν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό.
3: Παρακαλώ.
2: Ότι η δημιουργία αυτού του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να ικανοποιήσει μια κοινωνική ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτών των εβδομάδων. Και η κοινωνική ανάγκη, που ήταν, αν θέλετε, και η αιτία, μία από τις βασικές αρχές και αιτίες δημιουργίας αυτού του πολιτικού φορέα, αλλά και συστράτευσης αρκετών από εμάς σε αυτόν, ήταν η κοινωνική ανάγκη να υπάρξει ένας δομημένος και δυναμικός δημόσιος πολιτικός λόγος που να δίνει μια διαφορετική ανάγνωση των προβλημάτων που έχουμε και μια διαφορετική προοδευτική εναλλακτική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα και να φέρουμε εδώ στις προτάσεις των λύσεων των προβλημάτων.
1: Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο 65χρονος από την πρώτη στιγμή αρνείται όλες τις κατηγορίες. Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν το πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διελευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες υπόθεσης, ενώ συγγενείς και φίλοι των θυμάτων μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν νωρίτερα τη Μαρία και τον αγαπημένο της γιο. Ολύμπιο, να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Συνεχίζεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου στην ανακρίτρια, που προσήλθε στις 10:05 πρώτα λεπτά. Στην οδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, οι οποίοι τον οδήγησαν με αυτοκίνητο κατευθείαν στο υπόγειο γκαράζ του κτηρίου, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με τα τηλεοπτικά συνεργεία. Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία της απολογίας του 65χρονου Ιταλού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτήν την ώρα. Έχει καταθέσει υπόμνημα στην ανακρίτρια, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχουμε, εμένει στην ίδια στάση την οποία είχε εξ αρχής, ότι δηλαδή ο ίδιος δεν ξέρει τίποτα για το διπλό φωνικό, το οποίο συγκλονίστηκε στην κοινωνία, δεν άκουσε τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα για το τι έγινε, ξύπνησε και βρήκε δύο ανθρώπους νεκρούς μέσα στο σπίτι στο οποίο διέμενε. Την ίδια ώρα που ο 65χρονος βρίσκεται στην ανακρίτρια, είμαστε εν αναμονή και των αποτελεσμάτων από τα κλιματολογικά εργαστήρια στα ευρήματα τα οποία έχουν μεταφερθεί εκεί από την πλευρά της αστυνομίας από την προανάκριση, τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, όπως επίσης και το βιολογικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί στα χέρια των θυμάτων. Τα θύματα, τα οποία να πούμε ότι στις 11.30 οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία σε βαρύ κλίμα, στο Λόγκο Αιγίου, όπου συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αδείο.
1: Λοιπόν, Νίκο Γεπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ομοφωνία ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το θάνατο του 19χρονου που σκοτώθηκε σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 24, αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γεννητσών. Ένοχη ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο, ιδιοκτήτης και σύζυγός του για απλή συνέργεια κρίθηκε άνοχος ο μηχανικός, ενώ χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο. Πάμε στον Κώστα Καντουρί που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Γιάννητσά. Πριν από λίγο, εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των λαφρυντικών για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος καταδικάστηκε, είπες προηγουμένως, ακριβώς γιατί. Ζήτησε, πρότεινε να γίνει δεκτό το λαφρυντικό για τη σύζυγο και τον χειριστή και πρότεινε να μην να απορριφθεί το λαφρυντικό για τον μηχανικό, για τον οποίο το δικαστήριο αποφάσισε να καταδικαστεί και αυτός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για το τραγικό θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στις 19 Αυγούστου του 2024 στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε η κατάσταση στην οποία βρισκόταν το μηχάνημα. Όπως
1: ότι δεν ήταν ασφαλές, δηλαδή, έτσι.
3: Όπως είπε η εισαγγελέα στην πρότασή της, ήταν σάπιο, ήταν σκουπίδι και αποδεχόταν αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα, είχε πει η εισαγγελέα, ήταν σε απόλυτα κατάλληλη και επικίνδυνη κατάσταση. Ποτέ δεν μπορούσε, δεν έπρεπε να λειτουργήσει. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε απολύτως αποδεκτή από το δικαστήριο και περιμένουμε τώρα την απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών, τα οποία ελαφρυντικά θα κρίνουν, ειδικά για τον ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η πρόταση της εισαγγελέως να μην το αναγνωριστεί ελαφρυντικό, θα καταδικαστεί σε ισόβια κάθεψη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 7 ανήλικοι και οι 2 ενήλικοι που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία και παιδικές χαρές στα βόρεια προάστια. Περισσότερα για τη δράση κυκλώματος θα μας πει τώρα η Άννα Νικολαίου. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 9 φιλοφέντες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, όπως είπες και εσύ. 7 είναι ανήλικοι, 2 είναι ενήλικοι. Έχει πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης απολογιών. Αυτή τη στιγμή ανακριτής και εισαγγελέας βρίσκονται σε διάσκεψη, προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Οι φιλοφέντες είναι ηλικίας από 14 έως 19 ετών. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη κατοχή όπλων και παράνομη κατοχή φωτοβόλου. Πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που διακίνησαν ναρκωτικές ουσίες σε σχολεία και παιδικές χαρές. Η μία εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη του 2026 στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθρέας. Σε αυτή την εγκληματική οργάνωση φερόμενος ως αρχηγός είναι ένας άντρας 21, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και φερόμενος ως αρχηγός είναι ένας 19χρονος, ο οποίος απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αρνείται τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση και αναμένουμε τώρα από λεπτό σε λεπτό να δούμε εάν και ποιοι από τους κατηγορούμενους θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή και αν κάποιοι αφαιθούν ελεύθεροι ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους.
1: Άννα, ξέρουμε για πόσο χρόνο χρησιμοποιούνται οι ανήλικοι για να κάνουν τη διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία?
5: Η δράση του κυκλώματος, τουλάχιστον του ενός κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, είναι τουλάχιστον από τα τέλη του Απριλίου του 2026.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, και σε οπαδικό επεισόδιο εμπλέκεται ο αρχηγός και υπαρχηγός συμμορίας των βορείων προαστίων που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Το επεισόδιο με οπαδικά κινήτρα είχε σημειωθεί στις 14 του περασμένου Φεβρουαρίου στη συμβολή των οντών Γεωργαντά και Κολοκοτρώνη στην περιοχή της Κηφισιάς. Σε οπτικό υλικό που εξασφάλισε η ΕΡΤ φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο που οδηγεί ο 21 ετών αρχηγός της συμμορίας. σταματάει δίπλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο άτομα και ο ένας φορούσε, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ζακέτα με λογότυπο ποδοσφαιρικής ομάδας. Από το όχημα των δραστών κατέβηκαν τέσσερα άτομα και ρώτησαν τους δύο επιβάτες του μαύρου αυτοκίνητου τι ομάδα είναι και στη συνέχεια κατέβασαν τα θύματα με τη βία από το όχημα και τους ξυλοκόπησαν. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να χτυπούν περισσότερο τον συνοδηγό, ο οποίος είχε και την ζακέτα με το λογότυπο της ποδοσφαιρικής ομάδας και λιγότερο τον οδηγό. Οι δράστες διέφυγαν, ενώ τα θύματα 34 και 22 ετών κατήγγειλαν την επίθεση στην ασφαλεία και φυσιάς. Μετά από έρευνες, αστυνομικοί της ασφαλείας ταυτοποίησαν τον 21χρονο αρχηγό και τον 22χρονο υπαρχηγό και είχαν σχηματίσει σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για τον νόμο περί όπλων και την νομοθεσία περί αθλητισμού. Στη συνέχεια βέβαια προέκυψαν από την τηλεφωνική παρακολούθηση τα υπόλοιπα στοιχεία για την δράση και στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο 22χρονος αρχηγός και ο υπαρχηγός δεν συνελήφθησαν στα όρια του αυτοφόρου. Μάλιστα, ο αρχηγός σε μπλόκο που του είχε στήσει κλιμάκιο της ασφαλείας Αττικής την περασμένη Τρίτη για να του περάσει χειροπέδες, παρέσυρε με το αυτοκίνητο έναν αστυνομικό, τον τραυμάτισε στα πόδια και έτσι κατάφερε να διαφύγει. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η πιθανότητα εντός της ημέρας να εκδοθεί σε βάρος του 21χρονου αρχηγού ή 22χρονου υπαρχηγού εντάλματα σύλληψης.
1: Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στο Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία της η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού. Στην υδατοσφαίριση πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, μάλιστα τα κορίτσια του Ολυμπιακού, απέναντι στην σπουδαία ουγγρική Φέρετς Βάρος, έκαναν την ανατροπή. Τελευταία τρία λεπτά ήταν δύο γκολ πίσω στο σκορ. Τελικά ισοφάρισαν, πήγαν το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι και με τρεις επεμβάσεις της σπουδαίας Ολλανδής τερματοφύλακας Φάντε Ντομπέλτσιν, που έρχεσαι και τα τρία πέναλτι που εκτελέστηκαν στην αρχή από τις Ουγγαρέζες, αναδείχθηκε πανηγυρικά πρωταθλήτρια Ευρώπης η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στη Μάλτα, που έγιναν και διεξάγονται τα Final Four, και δεν διεξάγονται γιατί σήμερα παίζει στο μικρό τελικό ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φερεντσβάρος στους άντρες. Οι περιώτησες έτσι κατέκτησαν το τέταρτο τους τρόπαιο πολύ σωστά ήττες μετά από αυτά του 2015, του 2021 και του 2022. Στο μικρό τελικό του Champions League θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός σήμερα. Έχασε προχθές 19-13 από την Pro Reco και σήμερα θα αντιμετωπίσει στις 8, πάει για το χάλκινο μετάλλιο, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Earth Sports. Να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, με το μπάσκετ, καθώς έχουμε το μεγάλο τελικό, τον πέμπτο και καθοριστικό τελικό. Ο νικητής θα αναδεχθεί πρωταθλητής στην Greek Basketball League στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα στις 6 ώρα, λόγω του παγκοσμίου κυπέλου έχει πάει πολύ νωρίτερα ο πέμπτος τελικός, και καταλαβαίνετε ότι από την Ελλάδα Σπορκ και από την ΕΡΤ2 θα παρακολουθήσουμε ένα κάτι ιδιαίτερα συγκλονιστικό. Το αξιοσημείωτο της όλης της ιστορίας είναι, ενώ θα υπάρχει sold out, και υπάρχει sold out ήδη για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα υπάρχει sold out από φιλάθλους και στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Όπως θα ακούσατε, μπορεί να μην γίνεται αγώνες, αλλά με μεγάλες γιγαντοθόνες θα παρακολουθήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αγώνα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ενώ ο αγώνας κανονικά διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσω προς το παρόν, γιατί έχουμε και Μουντιάλ. Έτσι θα ασχοληθούμε αργότερα στο δελτίο. Τάσο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά χθες το βράδυ όταν λεωφορείο ξέφυγε τις πορείες του και καρφώθηκε σε κολόνα του Δεδία. Ήταν ο λιός σε κάμερα ασφαλείας, κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση. Να ακούσουμε την Νόρα Μολυβιάτη.
8: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που το αστικό λεωφορείο εκτρέπεται από την πορεία του και καρφώνεται με σφοδρότητα πάνω σε τσιμεντένια κολόνα του Δεδιέ στα Άνω Λιώσια. Οι επιβάτες πανικόβλητοι σπέβδουν να κατέβουν από αυτό. Η κολόνα κόπηκε στη μέση από την πρόσκρουση και κρέμεται πάνω από το όχημα.
9: Είχε στιγματιστεί το κάτω τμήμα της κολόνας και το πάνω είχε πέσει στην οροφή του λεωφορείου. Μαζεύτηκε κόσμος, κάλεσαν αμέσως το 112, εννοείται.
8: Ήταν 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 879, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Ελευσίνα Αχαρνές, ενώ κινούνταν επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου με κατεύθυνση τους Αγίους Αναργύρους, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Από την ισχυρή πρόσκρουση επικρατεί αναστάτωση. Γυαλιά και τσακισμένες λαμαρίνες τριγύρω.
10: Ακούσαμε το θόρυβο, βγήκαμε έξω, είδαμε το λεωφορείο πάνω στην κολόνα, είχε σπάσει την κολόνα.
8: Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν. Ένας άνδρας 61 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 42 και 50 ετών. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
10: Εντάξει, προφανώς ήταν, είχε μαζευτεί εδώ η γειτονιά όλοι. Κοιτάζαν τι μπορεί να έχει συμβεί, είχε πέσει και το ρεύμα, δεν είχαμε ρεύμα πουθενά.
11: Συνεργεία του ΒΒΕ πραγματοποιούν εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης, καθώς η πρόσκρουση του λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της κολόνας που βλέπετε μπροστά μου, ενώ άλλες δύο έχουν υποστεί ζημιές.
8: Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ οι τρεις επιβάτες φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας.
1: Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών βρίσκεται κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης που φέρει την Αδρούσο στην Αθήνα. Έχουν συλληφθεί πρώην ποδοσφαιριστής και εν ενεργεία αστυνομικός, ενώ στη δικογραφή περιλαμβάνεται και ειδικός φρουρός. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμο.
12: Ένας 28χρονος ενεργείας αστυνομικός, ένας 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, καθώς και ένας ειδικός φρουρός εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 6 μέλη της εγκληματικής ομάδας, ανάμεσά τους και ο 28χρονος ενεργείας αστυνομικός, ενώ στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ειδικός φρουρός. Το κύκλωμα λοιπόν, όπως προέκυψε από την έρευνα των δρούσε από τον περασμένο Γενάρη και τα μέλη του διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής, κυρίως κοκαίνη. Φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος ήταν ο 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα στο κέντρο της Αθήνας και εκμεταλλευόταν τις γνωριμίες του προκειμένου να ψωνίζει τους υποψήφιους πελάτες του κυκλώματος. Τα ναρκωτικά τα προμηθευόταν από τρία συγκινικά του πρόσωπα, έναν 29χρονο, ένα 50χρονο και μία 50χρονη, ενώ ενεργό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών είχε και 28χρονη σύντροφός του, η οποία στην ουσία αποθήκευε τις παράνομες ουσίες. Ο αρχηγός τώρα έχει για βοηθό τον 28χρονο αστυνομικό, ο οποίος διακινούσε τα ναρκωτικά κυρίως σε φιλικά του πρόσωπα, σε άτομα δηλαδή από τον κύκλο του, ενώ να πούμε ότι μαζί με έναν συγγενή του, επίσης αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, εμπλέκονται σε μία περίπτωση απάτης, δύο περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και μία υπόθεση δωροληψίας υπαλλήλου. Ωστόσο, η δράση του 28χρονου αστυνομικού δεν περιοριζόταν εκεί, καθώς μαζί με έναν συνάδελφό του φέρονται να ζητούσαν χρήματα από οπαδούς οι οποίοι ήθελαν να παρακολουθήσουν το Final Four της Ευρωλίγκα προκειμένου να τους βάλουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Συγκεκριμένα λοιπόν, οι δύο αστυνομικοί, εκμεταλλευόμενοι την παρουσία τους περιμετρικά του ΆΚΑ για τα μέτρα τάξης, ζητούσαν 900 ευρώ ταρίφα από οπαδούς ώστε να τους επιτρέψουν την είσοδο μέσα στον αγωνιστικό στο γήπεδο, στις εξέδρες. Προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτά, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά που διακινούσαν, όπως γραμμές, στίχη 25, μαγνήσιο. Αναφορικά τώρα με το ρόλο του ειδικού φρουρού, ο οποίος εμπλέκεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, αυτός κατηγορείται με τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση, ωστόσο βρίσκεται μέσα στην δικογραφία, διερευνά το ρόλο του την ώρα που οι αρχές, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, εξετάζει το ενδεχόμενο στο κύκλωμα να εμπλέκονται και άλλα άτομα, ενδεχομένως και ένστολοι.
1: Τώρα να ακούσουμε τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
13: Φαίνεται ότι ο αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο λόγω της προσωπικής σχέσης που είχε με τον πρώην αθλητή. Διακινούσε και αυτός ποσότητες ναρκωτικών, όμως από την έρευνα προέκυψε και η εμπλοκή ακόμα ενός αστυνομικού και ενός ειδικού φρουρού. Ο ειδικός φρουρός προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες για προσωπική χρήση και ο επιπλέον αστυνομικός εμπλέκεται σε άλλες υποθέσεις, κυρίως παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου.
1: Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία. Σοβαρές ζημίες προκλήθηκαν σε υποδομές και καλλιέργειες, σε Λασόνα και Φάσερα λόγω της χαλαζόπτωσης και των δυνατών ανέμων. Έντονη βροχόπτωση στη Λάρισα, πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στο Κελλιέρ και σε γειτονικές περιοχές. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια που έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βεδίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι όπως τα περιέγραψες. Να ξεκινήσουμε ότι οι περισσότερες ζημιές επικεντρώνονται σε δύο περιοχές της Θεσσαλίας, των Φαρσάλων και της Ελασσόνας. Στα Φάρσαλα θα πρέπει να πούμε ότι οι ζημιές πέρα από τις καλλιέργειες Βαμβάκη, Σιτηρά, Ρίγανη και Δεντρόδες καλλιέργειες, υπήρξαν ζημιές και στις υποδομές, όπως η προσωρινή διάβαση που είχε δοθεί για τους κατοίκους του Δηλόφου για να μπορούν να μετακινούνται προς τα Φάρσαλα. Τώρα είναι αναγκασμένοι να κάνουν 30 χιλιόμετρα για να μπορούν να πάνε στα Φάρσαλα, επειδή υπάρχει και ένα άλλο έργο που είναι σε εκτέλεση στο δρόμο Φαρσάλων Βόλου και αναγκάζονται να κάνουν το γύρο για να πάνε στην πόλη των Φαρσάλων. Όλα αυτά βέβαια από την έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 και την χαλαζόπτωση, αλλά και ισχυρούς ανέμους και προβλήματα προκλήθηκαν επίσης και στον επαρχιακό δρόμο Ναυσακίου Σκοπιάς, που είχε σαν αποτέλεσμα η αστυνομία χθες το βράδυ να τον διακόψει προσωρινά, δόθηκε σήμερα μετά τις απαραίτητες εργασίες που έγιναν από μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου, αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών στα σημεία όπου υπήρξαν κατολιστήσεις και καθυζήσεις. Να πούμε επίσης ότι την Δευτέρα αναμένεται στην περιοχή των Φαρσάλων κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει την πρώτη αυτοψία στις ζημίες των καλλιεργειών. Σε ό,τι αφορά τώρα την Λασσόνα, από εκεί ξεκίνησε, θα έλεγα, η κακοκαιρία στην Θεσσαλία. Προβλήματα κυρίως στην Ολυμπιάδα, πρώην Δήμο Ολύμπου, στα χωριά εκεί όπου υπάρχει κάπνο καλλιέργεια. Καταστράφηκαν όλος χερός. Και εδώ τη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να επισκεφθεί την περιοχή και να δει από κοντά το μέγεθος των ζημιών, όπως επίσης και στην περιοχή του Δρυμού.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά. Τα φαινόμενα αυτά που έπληξαν τη χώρα. Πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαβγούλη, για να μας πει περισσότερα. Κυρία Παπαβγούλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι σε αποδρομή η κακοκαιρία. Το αίτιο όμως που μας ταλαιπώρησε χθες και έδωσε αυτά τα πολύ έντονα φαινόμενα και τις καταστροφές, να επισημάνω εδώ ότι καταγράφηκαν στον ελλαδικό χώρο μέσα σε μία μέρα τη χθεσινή 45.000 κεραυνή, ενώ ακόμα και στο νομό Αττικής πέσανε 50 χιλιοστά στη Φυλή. Αυτό σε ετός, φανταστείτε ότι πέφτει σε δύο μήνες. Τώρα λοιπόν, αυτό το αίτιο έχει μετατοπιστεί προς την Τουρκία. Έχει αφήσει μια συννεφιά πίσω στα ανατολικά, λίγες βόρες στα ανατολικά και στα νότια, όμως τώρα από το μεσημέρι και έπειτα αυτά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Ήδη έχουν αρχίσει να εξασθενούν, έχουν μείνει πολύ τοπικές βόρες, κυρίως προς την Εύβοια, αλλά μετά σε εξασθένησης. Έτσι λοιπόν ενισχύονται και οι βοριάδες στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ σήμερα, όμως το απογευματάκι θα βγουν λίγες μπόρες όμως προς τα ορεινά της Πελοποννήσου, στο νότιο τμήμα της, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Θα έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και φυσικά όχι την ίδια ένταση που είχαν χθες. Γιατί δεν έχει πλέον φύγει και το αίτιο που μας απασχόλησε. Όμως αυτό που άφησε πίσω του είναι ενισχυμένη βοριάδα, μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, καθώς τα ανατολικά δεν ξεπεράσαμε τους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίθετα στην υπόλοιπη χώρα φτάσαμε στους 30 με 31. Τώρα από την Κυριακή περιμένουμε πάλι να έρθει το καλοκαίρι. Εξασθενούν όλα τα φαινόμενα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί την Κυριακή, ίσως βγουν λίγες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου και σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ιδιαίτερα θερμές συνθήκες. Τη Δευτέρα στα ανατολικά θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό όμως επίπεδο και πάλι. Και την Τρίτη παρόμοιες συνθήκες με λίγες μπόρες στα ορεινά, αλλά φαίνεται την Τετάρτη πάλι θα ενισχυθεί αστάθεια στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε πάλι στον διεθνή χώρο, αλλά Έλενα Λεβίζου, καλό μεσημέρι και πάλι. Πριν πάμε στην Ελβετία να δούμε τι γίνεται εκεί για ένα κρίσιμο δημοψήφισμα, έχουμε κάποιες δηλώσεις από τον Πακιστανό Πρωθυπουργό που κάνει λόγο για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και εντός 24 ωρών.
16: Σαρίφ λοιπόν δήλωσε ότι η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και έχει τελειώσει, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί αυτό και σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να υπογραφεί ηλεκτρονικά όμως, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα συζητήσεις, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Και είναι σημαντικό αυτό που λέει με ηλεκτρονικό τρόπο, γιατί αναφέραμε και προηγουμένως τις πληροφορίες που υπήρχαν για υπογραφή της συμφωνίας από τις δύο πλευρές σε μια πόλη, πιθανότατα τη Γενέβη. Δεν ξέρουμε αν θα συμβεί αυτό σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Πάντως, ο Σεμπάχ Σαρίφ λέει ότι η υπογραφή θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα στις επόμενες 24 ώρες.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στην Ελβετία, γιατί αύριο προσέρχονται στις κάλπες για ένα κρίσιμο δημοψήφισμα που θα καθορίσει τη μελλοντική μεταναστευτική πολιτική της χώρας, Έλενα, καθώς καλούνται να αποφασίσουν αν ο συνολικός πληθυσμός θα πρέπει να περιοριστεί στα 10 εκατομμύρια κατοίκους ως το 2050, κάτι το οποίο νομίζω δεν έχει γίνει σε καμία άλλη χώρα.
16: Ναι, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε να έχει, να έχει υπάρξει τέτοιο δημοψήφισμα. Να πούμε ότι το προωθεί το συντηρητικό λαϊκό κόμμα της Ελβετίας, το SMV, και λέει ότι αν ο πληθυσμός καταρχάς φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια από 9,1 που είναι σήμερα, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός, αυστηρός μηχανισμός για τη μετανάστευση, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και σημαντικότερο το να σταματήσουν οι επανενώσεις οικογενειών μεταναστών, αλλά και να σταματήσουν να σταματήσει η εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Αν ο πληθυσμός φτάσει τα 10 εκατομμύρια μέχρι το 2050, τότε η Ελβετία θα πρέπει να επανεξετάσει διεθνείς συμφωνίες της για τη μετανάστευση, ανάμεσα στις οποίες πολύ σημαντική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Οι υπέρμαχοι για αυτό το δημοψήφισμα λένε ότι οι μετανάστες και το μεταναστευτικό κύμα προς την Ελβετία, να σημειώσουμε ότι ο πληθυσμός της έχει αυξηθεί κατά 10% τα 10 τελευταία χρόνια, από 7,3 εκατομμύρια σε 9,1, έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα το ζήτημα της στέγασης, το σύστημα υγείας, ενώ οι αντίπαλοι αυτού του δημοψηφίσματος λένε ότι οι μετανάστες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελβετικής κοινωνίας και για την εργασία και για την οικονομία.
1: Πάντως είναι καταπέλτης οικόνομης, έτσι, μιλάει για ανόητη ιδέα των Ελβετών.
16: Να δούμε
1: και πάρα πολλές, συνέπειες, ναι, αν επιλέξουν αυτό. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο καθηγητής Χρύσανθος Τάσης, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα για το μεταναστευτικό.
17: Πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι που πραγματικά πιέζονται ότι, ότι αυτό θα έχει συνέπειες στις ζωές όλων. Δεν είναι μόνο ότι στην πρώτη φάση μπορεί να την πληρώσουν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, μετά οι πιο φτωχοί, μετά τα μεσαία στρώματα. Ξέρετε, ο φασισμός στο Μεσοπόλεμο μας το έχει δείξει αυτό, και η έλλειψη της ιστορικής συνείδησης και μνήμης είναι κακός σύμβουλος. Θεωρώ για κάποιον ο οποίος είναι φιλελεύθερος ότι αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί για τον φιλελευθερισμό η εργατική δύναμη είναι αγαθό, που έχει να κάνει με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει οι άνθρωποι να πηγαίνουν και να βρίσκουν δουλειά εκεί που υπάρχει η ζήτηση για εργασία.
1: Απλά να σας πούμε ότι η δήλωση αυτή του καθηγητή Χρύσανθου Τάση έγινε στον συνάδελφο Αλφόνσο Βιτάλη. Ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή χθες βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή. Τις πληροφορίες για το τραγικό αυτό συμβάν θα μας δώσει ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε την τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα στο 45χρονο παππού του μικρού κοριτσιού. Παραπέμφθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια και πήρε προθεσμία απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Όπως είναι γνωστό, το κοριτσάκι μόλις 18 μηνών, Ρωμά στην καταγωγή, άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που είχε μεταφερθεί. Παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί, το παιδί έπαθε ανακοπή, για να φέρουν πληροφορίες. Εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ, δυστυχώς όμως το 18 μηνών κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Τις προηγούμενες ημέρες, θα αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, υπήρχε επίσκεψη σε παιδίατρο που δόθηκε φαρμακευτική αγωγή. Το παιδί, το οποίο αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, έμενε μαζί με τον παππού του, διότι ο ίδιος ανέφερε στις αρχές ότι οι γονείς του παιδιού βρίσκονται εκτός Κρήτης για εργασία, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 45χρονος προσέχει ακόμα ένα παιδί της οικογένειας της ίδιας, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι αρχές ερευνούν με πολύ μεγάλη προσοχή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει και η έκθεση του ιατροδικαστή.
1: Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γκολ και θέαμα χάρισε η δεύτερη αγωνιστική μέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με 4-1. Πάμε στον Τάσο Πετρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά τα είπες. Μπήκαν και άλλες ακόμη δύο διοργανώτριες χώρες, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χθες στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Καναδάς, πολύ σωστά το είπες, 1-1 με τη Βοσνία στο Τορόντο, ενώ στο Λος Άντζελες οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κάτι παραπάνω από ελπιδοφόρα η εμφάνισή τους. Παράλιασαν 4-1, στο μεγαλύτερο σκορ μέχρι τώρα στη διοργάνωση, την Παραγουάη. Σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ, Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο από την ΕΠ2 Sport, ενώ από το ίδιο κανάλι ΕΠ2 Sport μετά τα μεσάνυχτα, στη μία πιο συγκεκριμένα, η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο στο ντέρμπι του συγκεκριμένου ομίλου, στη Νέα Υόρκη το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όμως εδώ υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία, γιατί περιμένουν ισχυρή βροχόπτωση στο Νίτσο Έλσεϊ, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας, και υπάρχει μια έντονη ανησυχία, καθώς τα μέτρα και στα καιρικά φαινόμενα είναι αυστηρά, ειδικά στις ΗΠΑ. Θα μάθουμε την τελευταία στιγμή.
1: Μπορεί και να αναβληθεί, δηλαδή.
7: Να αναβληθεί, αν όχι να αναβληθεί, τουλάχιστον να υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση, ή αν προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να υπάρχει διακοπή μέχρι που να ξασθενήσουν για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ενδέχεται να τα δούμε και αυτά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Λοιπόν, Τάσο Πετρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κύριε...
19: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
20: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Φίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: iForever 2026. Η γιορτή της αηφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην Παραλία του Αμερικάνου. Φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Η γιορτή της αηφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία, Σύρου Ερμούπολης.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: And this beat from Cash, not from YouTube.
1: These rappers never been paid, they get a little famous, spend all their bands. They spend a whole fucking advance, these rubbed out stars keep fucking their fans. It's a bit different for me, if I had it my way, my bae would've known me. But no matter what country I'm in, the females there all know who I am. My gang's not a play-play thing, it's a serious type of organisation. We need a type of wealth that'll stay in the world for a few generations.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8. Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Starboy, you're my hero.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ξυπνείς. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. 1, 2, 3.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Μουσική. Στις πιο δύσκολες, αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

δώσω, να στο δώσω να το καταλάβεις. Διαβάζω την αβάσταχτη λαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις και είναι αβάσταχτη πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη. Αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνεις. Πες μου τι σκέφτεσαι πια να τελειώνει. Μα να έχουμε θέμα πράγματι. Έχουμε θέμα πράγματι.

δώσουν, ας το δώσουν το εμπεδώσεις. Κατέβασα μια εφαρμογή στο κινητό που δείχνει πως θα βγαίνουν τα παιδιά μας ανενώσεις. Τις φωτογραφίες μας και πράγματι. Σου έχει επιλογή και για κόρη και για γιο. Τη κόρη μας τη βγάζει λίγο αποτυχημένη. Ας μην κάνουμε κόρες επιμένη.

σεντόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη. Δεν θέλω εγώ το μόσχο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.

χίλιες φωνές, χίλια τραγούδια και χίλιοι μπάτσι αγγελούδια. Και ένα σύνθημα γραμμένο σε έναν τοίχο με έκανε απόψε να σκεφτώ αυτό το στίχο. Γράφω αστεία τραγουδάκια για τον έρωτα, μα κάτι

σε μια πορεία σε αντίκλυσα στον δρόμο. Μια σε κοιτούσα στα κλεφτά, την άλλη σου κάνα ματιά. Ήρθα κοντά και σε ακούμπησα στον νόμο. Και χίλιες φωνές, χίλια τραγούδια και χίλιοι μπάτσι αγγελούδια. Και ένα φτέρνισμα της διπλανής κυρίας χάλασε τη σειρά που λες μιας δι.

0: Δεν καφιέσαι. Είναι τα λόγια μετρημένα. Δεν ξεχνιέσαι. Δεν θες να δείχνεσαι. Τι ξέρεις, τι δεν ξέρεις.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
2: Με το Μάνο το Λιγνό. Με το Μάνο το Λιγνό. Με το Μάνο το Λιγνό. Με το Μάνο το Λιγνό.
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.
6: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
7: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
6: Get the music right.

μάτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

άτικα τα στήσω με ένα άλλο το πλακάκι της πισίνας.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Got it.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Too much of anything is not good for you, baby.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.